ζυγή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις και

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας μπύρα κουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11, μία ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6 από το στούντιο του Focus στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της Μακεδονίας μας. Μια καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη σήμερα, ζωντανά αμέσως τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω με τα πεπραγμένα του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτόν τον Νόλαν, αλλά θα ασχοληθώ με την προσπάθεια κάποιων ελληνόφωνων, μιλάνε ελληνικά. Ξέρετε, για να μπορείς να είσαι Έλληνας, πρέπει να σέβεσαι βασικούς κανόνες του ελληνισμού. Είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, η παράδοση. Άλλο ελληνόφωνος λοιπόν και νεοέλληνας και άλλο Έλληνας. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο ως όρους. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι Έλληνας και να λες ας χάσω και το Αιγαίο ρε παιδί μου, ας χάσω και τη Μακεδονία, τέμπια και τι έγινε. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνας και να λες έλα μωρέ και επειδή η Κύπρος η μισή είναι κατεχόμενη, ας το δεχτούμε. Είσαι νεοέλληνας, είσαι ελληνόφωνος. Είναι διαφορετικές οι έννοιες και οι όροι. Και απευθύνομαι σε όλους τους τηλεπερσόνες και τις τηλεπερσόνες, σε όλους αυτούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν το άσπρο μαύρο. Ξέρετε, άλλο η φαντασίωση και η έξαψη που νιώθει κανείς από εσάς σε σχέση με αυτό που κάνετε στην τηλεόραση. Σας ξέρουν, ξέρω εγώ, πηγαίνετε σε μια ταβέρνα, τρώτε και σας γνωρίζουν και σας λένε μπράβο, τι κάνετε κύριε τάδε. Και άλλο η πραγματική ενημέρωση. Και η πραγματική συνεισφορά και προσφορά προς τον ελληνικό λαό. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω την ανάγκη ενός σκηνοθέτη να οραματίζεται και να υλοποιεί μία οδύσσια με τρανς και εγχρώμους. Και αναφέρομαι στον Νόλαν. Μία σειρά ψευτοεπιχειρημάτων τα οποία μπορούν να αποδομηθούν ευκόλως. Δεν μπορείς να λες εγώ τα όρια της τέχνης, εκτός αν κάτι είναι σποβδυτικό, δεν μπορώ να τα βάλω. Κάνετε λάθος. Και στην τέχνη υπάρχει όριο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν τον Μουάμεθ τον κάναν άγαλμα η εικόνα και έβγαιναν στους δρόμους οι μουσουλμάνοι, ένας που κάνει τέχνη, θα είστε βέβαιοι οι Θοδωγιάννη και θα λέγατε προσβάλλετε τη θρησκεία των άλλων. Για το αντίστροφο περί του χριστιανισμού όμως δεν λέτε το ίδιο. Αναφέρεστε σε χριστιανό Ταλιμπάν. Πάμε λοιπόν στην Οδύσσεια. Προφανώς η ιερέα Ελένη δεν ήταν έχρωμη. Το λέει ο ίδιος ο Όμηρος. Αν διαβάσετε λίγο Ομήρου, Ιλιάδα ή Οδύσσεια. Οδύσσεια όχι, εντάξει γενικά. Θα δείτε ότι μιλάει για λευκούς. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες στους Αφρικανούς έλεγαν Αιθίωπες, Αιθίωπς. Όψη, μαύρη. Αλλά από το σημείο αυτό να λέμε ότι φανταζόμαστε την ωραία Ελένη λευκή, μα ήταν λευκή, δεν τη φανταζόμαστε, κάνετε λάθος. Προσέξτε τι λέτε, εκτίθεστε. Δεν φαντάζεται κανείς την ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, κακός ή καλός, καλός για μένα, κακός για σας, ήταν λευκή. Τι να κάνουμε, να τα αλλάξουμε γι' αυτό. Εσείς κάντε τη λευκή πολική αρκούδα μαύρη αν θέλετε. Είστε ικανοί να πείτε ότι λευκή πολική αρκούδα θα λέγεται μαύρη αρκούδα. Ούτε μπορώ να πω στη λογική της επιβολής στην τέχνη, γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό. Δηλαδή λέτε, η τέχνη δεν έχει όρια. Δηλαδή όταν την τέχνη την πληρώνεις ή της λες θα πάρεις Όσκαρ αν έχεις 30% μειονοτικούς μέσα στην ταινία, τρανς, γκέι, ομοφιλόφιλους, αυτό δεν είναι παρέμβαση στην τέχνη. Το λέτε κίνητρο. Είναι κίνητρο. Πώς? Συμπερίληψη το λένε. Μάλιστα. Δεν είναι συμπερίληψη, είναι ομή παρέμβαση στην τέχνη. Υποχρεώνει τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό, να έχει 30% συγκεκριμένη οδηγία να υλοποιήσει. Αν θέλει να πάρει Όσκαρ, αν θέλει να πάρει χρήματα, αν θέλει να πάρει επιχορήγηση. Μάλιστα. Το γεγονός ότι ο Νόλαν είναι επιδραστικός, είναι πολυτάλαντος, τεράστιος σκηνοθέτης, δεν του δίνει το δικαίωμα επειδή κάποιοι του δίνουν λεφτά ή επειδή η ματαιοδοξία του να πάρει Όσκαρ να αλλάξει και να διαστρέψει την ιστορία. Δεν του δίνει το δικαίωμα κανένας αυτό. Ας κάνει μυθιστορία. Ας κάνει τους εξωγήινους. Ας κάνει κάτι άλλο. Δεν θα αναφέρεται σε έναν ολόκληρο λαό, σε ένα ολόκληρο έθνος, διαστρέφοντας την αλήθεια. Θα μου πείτε, εντάξει μωρά, αυτό σε πείραξε. Δεν είναι να με πείραξε, δεν με πείραξε. Είναι η πραγματικότητα. Όχι, δεν μπορεί ωραία Έλληνα να είναι μαύρη, μεγάλε. Τι κάνουμε τώρα. Με το ίδιο σκεπτικό, αν ο σκηνοθέτης φανταζόταν την ωραία Ελένη Μέλισσα, την κάναμε Μέλισσα. Την κάναμε Αρκούδα. Την κάναμε Κινέζα. Γίνεται να είναι Κινέζα η ωραία Ελένη, δεν γίνεται. Την κάνουμε Κινέζα. Ένα-ένα. Και να το πω και διαφορετικά. Αν λέγαμε ότι ο Κονφούκιος είναι Αμερικανός, θα πέφταμε κάτω από τα πατώματα και γελούσαμε όλοι μαζί. Ή ότι ο Κικέρωνας ήτανε Απάτσι Σιού Ιθαγενής των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα λέγαμε τι ανοησίες λες ρε μεγάλε. Ακούστε, άλλο η σοβαρότητα, άλλο η σοβαροφάνεια. Και δεν είμαι έξαλλος με αυτά. Εγώ τα περιμένω όλα στην πατρίδα μου. Σε αυτή την πατρίδα που απομονώθηκε, αποξενώθηκε από την ιστορία της, από τον πολιτισμό της, τα περιμένω όλα. Και Μεγάλε Αλέξανδρο ομοφιλόφιλο και Αχιλέα ομοφιλόφιλο και Πάτροκλο ομοφιλόφιλο και όλους, γιατί το επαναλαμβάνω, χρηματοδοτούνται για να το κάνουν αυτό. Και επειδή χρηματοδοτούνται, αντί να ορίεστε που επί χρήμαση κάποιοι διαστρέφουν την ιστορία, εσείς λέτε είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Κάνετε λάθος. Αν τα βάζει από την τσέπη του τα λεφτά και το παίζει καλλιτέχνες, ναι, εδώ υπάρχει επιβολή. Επιβολή! Είστε υπέρ της επιβολής? Εγώ δεν είμαι. Όσο για τα λεφτά που έδωσε το κράτος, ποιο κράτος? Είναι ελληνικό το κράτος, πιστεύετε εσείς? Νέο ελληνικό κράτος είναι. Δεν είναι ελληνικό το κράτος μας. Κάνετε ένα λάθος. Νεοέλληνες κυβερνούν, νεοέλληνες διοικούν, νεοέλληνες, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Και δεν σας φαίνεται περίεργο που επί 25 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τόσες αποτυχίες, με τσιμέντο μας στην Ακρόπολη, με τόσες υπερτιμολογήσεις, ο διάδρομος στην Ακρόπολη που έγινε τσιμέντο έπρεπε να γίνει με διαφορετικό τρόπο, όπως είναι στη Ρώμη, όπως είναι στο Παρίσι, όπως είναι στην Ισπανία, σε άλλες χώρες. Η κυρία Μενδώνη παραμένει υπουργός. Δεν σας φαίνεται περίεργο που 20 χρόνια έχουμε έναν υπουργό, λες και είναι, βρήκαμε το χρυσό μάλλον δέρας και το διατηρούμε στη θέση του επί 20 έτη. Και για την αφή πολύ μπορώ να πω πολλά. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Ακούστε λίγο. Δεν έχει το δικαίωμα, το επαναλαμβάνω, κανένας καλλιτέχνης να αλλάζει τα ιστορικά γεγονότα. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να αλλάζει την ιστορία. Η τέχνη δεν είναι η διαστροφή, κατά πως φαντάζομαι εγώ, ενός γεγονότος. Η τέχνη είναι η αποτύπωση του ιστορικού γεγονότος, αφού μιλάμε για ιστορία ή μυθολογία, με βάση αυτά που συμβαίνουν και συνέβησαν. Και το κυριότερο δε, δεν είναι τέχνη να σε πληρώνουν και να σου επιβάλλουν 30% να έχεις μέσα τρανς, ομοφιλόφιλους, μειονότητες, για να σου δώσουν χρήματα. Αυτό είναι επιπληρωμή διαστρέβλωση της ιστορίας. Απλά πράγματα για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Σας είπα, τα λεφτά που έδωσε η Ελλάδα για αυτό το πράγμα είναι λογικό να τα δώσει. Αφού υβρίζει την Ελλάδα, λιδωρεί την Ελλάδα, διαστρέφει την ιστορία, εκεί δίνουμε λεφτά. Στον Καποδίστρια, στους Μαραχδί που δεν τον ξέρω κιόλας, του κάναν το βίο αβίωτο. Καταλάβατε, σας λέω. Αν τον κάνουν τον Καποδίστρια ομοφιλόφιλο ή αν βάλει ένα τρανς να κάνει τον Καποδίστρια, μπορεί να του δίνουν και λεφτά. Τι με κοιτάς? Έχω άδικο? Έτσι είναι οι δουλίτσες. Δεν θα σε εξηγήσουν ποτέ. Γιατί να σου εξηγήσουν? Δικά τους λεφτά είναι. Επίσης, να σας πω, επειδή μας λέτε για τον Όλαν. Όταν συγκρίνετε τον Όλαν με τον Έλον Μάσκ, τρίζουν συνθέμελα οι καρέκλες στο στούντιο που κάνετε εκπομπή. Ξέρετε τι σημαίνει Έλον Μάσκ? Το έχετε καταλάβει εσείς που μιλάτε? Συγκρίνετε τώρα τον Όλαν, έναν από τους πολλούς σκηνοθέτες που υπάρχουν στον κόσμο. Έναν από τους πάρα πολλούς. Ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ναι, καλώς, ναι. Με έναν Έλον Μάσκ. Ρε, πείστε με τα καλά σας. Σαν να συγκρίνετε τη Φεράρι με τον Ζάσταβα. Αυτοκίνητα και, δυο, και τα δυο, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην κάνετε, θα το πω, νοηματικές ακροβασίες. Εκτίθεστε. Εκτίθεστε. Ανεπανόρθωτα. Και το λέω με πολύ αγάπη αυτό. Έτσι. Με πολύ αγάπη και συμπάθεια, γιατί είστε εφείς οι περισσότεροι από εσάς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος χαζός. Έτσι. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει και άνθρωπος ανευδόλου όταν ομιλεί. Ο δόλος υποκρύπτει πολλά. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, γι' αυτό και λέω, όταν γίνουμε κυβέρνηση αυτά κομμένα, θες να κάνεις ταινία, αδερφέ μου, θα την κάνεις την ταινία. Αλλά δεν μπορεί να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Ας πήγαινε στην Τουρκία, π.χ. σας λέω εγώ, ή ας πήγαινε στη Γαλλία και να έκανε τον Ντεγκόλ τρανς. Ή να έκανε τον Κεμάλ τρανς. Ή τον Βοναπάρτη τρανς. Τρανσφόρμερς θα σας κάμνανε, να ξέρετε. Δεν θα το επιτρέπαν ποτέ. Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που εσείς λατρεύετε εκεί στα κανάλια, όλα επιτρέπονται. Και μην μου αρχίσετε πάλι κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη, γελάνε και οι ρέγγες. Και δεν μπαίνω στην αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων. Δεν με νοιάζει καν. Ξέρουμε όλοι, ο καθένας τι ρόλο παίζει. Υποσυνείδητα, συνειδητά, δεν ξέρω, στην ψυχή σας δεν είμαι, αλλά φαίνεται μια λαγνία στον μητσοτακισμό. Για να τα λέμε όλα. Απλά είναι τα πραγματάκια. Και εδώ σταματώ, γιατί θέλω και δεν θα μιλούσα εάν δεν υπήρχε, το τονίζω, θέμα με τη διαστρέβλωση της ιστορίας. Όσο για τον Ιησού ότι ήταν μαυριδερός, δεν ξέρω που το βρήκατε, είναι μια γελιότητα που κυκλοφορεί από μια δίθεν απεικόνηση, από μια τεχνητή νοημοσύνη, ότι ήταν σαν τον Χασάν από την Αλγερία, ξέρω εγώ, ή από την Αφρική. Δεν ήταν το Χασάν, δεν ήταν έτσι. Ξεχνάτε βασικά πράγματα στην ιστορία, γι' αυτό και διαστρέφεται η ιστορία. Στο Ισραήλ δεν έμεναν μόνο, ειδικά στην περιοχή εκεί, δεν έμεναν μαυριδεροί. Εκεί την περίοδο δεν υπήρχαν καν μαύροι, οι σκλάβοι ήταν μαύροι. Δυστυχώς, οι σκλάβοι. Στην περιοχή έμεναν μελαχρινοί, να το δεχτώ. Καστανοί, να το δεχτώ. Ελληνιστικό βασίλειο ήταν πριν. Επί τρεις αιώνες. Υπήρχαν Έλληνες στην περιοχή, επί χιλιετηρίδες. Ακόμη και οι Ισραηλοί Εβραίοι, οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους είναι ανοιχτόχρωμοι. Τα κάνουμε τώρα. Τα αλλάξουμε και αυτό. Α, τα αλλάξουμε και αυτό. Άμα βολεύεστε και με αυτό, τα αλλάζουμε και αυτό, ρε παιδιά. Και ο Χριστός ήταν μαύρος. Τα κάνουμε τώρα. Όλοι μαύροι ήταν. Όλοι μαύροι. Και αφού είστε τόσο λάγνοι με τους μαύρους, πείτε μου κανέναν αστροφυσικό, κάνε γιατρό της αρχαιότητας έγχρωμο. Και ο Πυθαγόρας μαύρος ήταν?
2: Κατά
1: μαύρος. Πιθανόν. Εντάξει, μαθηματικός. Πιθανόν. Ο Ιπποκράτης. Μαύρος. Έτσι. Μαύρος. Ο Σοκράτης. Μαύρος. Ο Αλέξανδρος ήταν εμπριμέ. Μπορεί να ήταν Κινέζος. Ο ποιος άλλος, να πω έτσι. Ένα... κάτσε και εσύ. Τι είπα, Σοκράτης είπαμε. Πλάτωνας. Έτσι. Ήταν ρηγέας, προμαύρος. Σαν τον Μπάοκ. Ή σαν τον Γιουβέντου.

Τις τελευταίες 20 μέρες η ελληνική λύση, θα σας ανακοινώσω κι άλλα στην πορεία, την Τρίτη ειδικά θα γίνουν αποκαλύψεις, έκανε ένα πείραμα και πέτυχε το πείραμα. Πέτυχε, όταν σας λέω πέτυχε, πέτυχε. Και πετύχαμε απίστευτα πράγματα. Θα τα πούμε όλα την Τρίτη και θα καταλάβετε πώς απαντάω στα μηνύματα. Δημιουργούνται υπογείως εδώ και 2-3 χρόνια ανίερες συμμαχίες εναντίον της ελληνικής λύσης. Με στοιχεία την Τρίτη, παιδιά. Ανίερες συμμαχίες εναντίον της ελληνικής λύσης. Σχηματοποιήθηκαν και τις αποκαλύψαμε. Όπως τα ακούτε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό σας λέω ότι όλο το σύστημα ΠΑΣΟΚ, ΝΟΥΔΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι είναι απέναντι στην ελληνική λύση. Όταν λέω απέναντι, ειδικά στο διαδίκτυο, στα social media, γίνεται ο κακός χαμός με την ελληνική λύση. Όλοι αυτοί εναντίον μας. Εμείς εδώ και αυτοί απέναντι. Το χειρότερο δε είναι ότι χρησιμοποιούν και τα υποκομματίδια. Πλαστογράφους κανονικούς του κοινού ποινικού δικαίου, όρκς του διαδικτύου και τους Ναζί. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί μαζεμένοι από τους Ναζί μέχρι τους ακροαριστερούς να βρωμίζουν το διαδίκτυο με ψέματα εναντίον της ελληνικής λύσης. Την Τρίτη λοιπόν θα αποκαλυφθούν πολλά. Εμείς εκπτώσεις δεν κάνουμε για κανέναν και σε κανέναν. Και να θυμάστε κάτι. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεστε έναν, δύο, τρεις που τους έχουν από το λαιμό πιασμένους οι Μητσοτάκηδες. Ανδρουλάκης, σε 2 μέρες τον είδατε πώς τον έκαναν ταντέλα με αυτά που έχει από το παρελθόν του, που είναι και περισσότερα. Δεν είναι μόνο αυτά, κι άλλα θα έρθουνε. Άρα ο Μητσοτάκης τον έχει πιασμένο από το λαιμό για να μην πω από πουθενά αλλού. Τα είδα και με τον Άδωνη με την ελληνική αγωγή. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει εκεί. Γιατί με βάση τις αποδείξεις και τα έγγραφα που υπάρχουν, είχε σχέση με το κράτος και αυτό είναι ασυμβίβαστο. Παράνομο. Κανονικά έπρεπε να παραιτηθούν και οι δυο, αν ισχύουν όλα αυτά που γράφονται, και ο Ανδρουλάκης και ο Γεωργιάδης, και να πάει στον εισαγγελέα πάρα αυτά για εξηγήσεις. Αλλά και οι δυο τους ζητάνε από τους άλλους των άλλων κομμάτων να πάνε στο δικαστήριο να δικαστούν ακόμη. Και όταν έχουν δίκιο. Οι ίδιοι όταν έχουν άδικο όμως κρύβονται. Πάμε στους άλλους. Πλαστές υπογραφές, κανονικές καραμπινάτες. Καθυστερεί η δικαιοσύνη επίτηδες. Αυτοί είναι πιασμένοι. Όλοι τους. Όπως ο Ανδρουλάκης. Τους χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης εναντίον της ελληνικής λύσης. Βρίζουν, ιδωρούν, οικογένειες, παιδιά, συκοφαντούν. Τέλος. Και ό,τι και αν κάνεις, στο τέλος εκτίθεσαι. Την Τρίτη θα σας αποκαλύψω πράγματα που δεν ξέρετε. Μηνύματα. Θα τα δείτε όλα την Τρίτη. Ο άλλος. Είσαι φυλακή, άνθρωπέ μου. Δεν μπορείς να κατέβεις εκλογές. Λες ψέματα στον κόσμο. Σε κρατάμε Μητσοτάκης από το λουρί. Πώς το παίζεις, πατριώτης. Αφού σε έχει με το λουρί δεμένο. Λίγο πριν τις εκλογές κάθε φορά σε αμολάνε. Αλλά δεν φταίς εσύ. Φταίνει οι γελοί που σε πιστεύουν. Δυστυχώς. Και το λέω με πόνο ψυχής. Άνθρωποι που δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ούτε μία μέρα, που δεν παρήγαγαν στη ζωή τους το παραμικρό, θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά με τα αυτονόητα, Ανδρουλάκης. Δηλαδή το βλέπετε, μια ζωή κατοικοδίαιτος. Πώς θα σώσει την πατρίδα? Πώς? Αν ψάξετε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα μείνετε άφωνοι. Ο Κασελάκης έχει πρόβλημα με το ποθενέσχες του. Καραμπινά το πρόβλημα, παιδιά. Να ξέρετε. Ε? Το έλεγα από την πρώτη μέρα. Οι άλλοι που θέλουν να κάνει κόμμα, δεν ξέρω τι δεν κάνει, τι δεν κάνει, τι κάνει, δεν κάνει. Έλεγε δεν θα κάνω κόμμα, κάνει κόμμα. Δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Και μιλάει για διαφάνεια και δικαιοσύνη.

0: Ο άλλος, ο Τσίπρας, μόνο τα γραφεία της Αμαλίας, όταν πήγαν να νοικιάσουν την ελληνική λύση της Αμαλίας γραφεία, φύγαμε τρέχοντας, γιατί είπε ότι είναι απίστευτο να δίνεις 30 χιλιάρια και 20 χιλιάρια το μήνα για 120-150 τετραγωνικά. Και αυτός νοικιάζει την Αμαλίας, μία από τις καλύτερες οδούς στην Αθήνα, γραφεία. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Πόθεν. Και αυτός που κατέστρεψε τη χώρα θέλει να μας ξανασώσει. Με έμφυα, παρόχους ενέργειας, τράπεζα, για τον Τσίπρα αναφέρομαι. Δεν μιλάω για την προδοσία της Μακεδονίας, αφήστε το αυτό. Μερικοί δεν νοιάζονται καθόλου, εγώ νοιάζομαι, αλλά δεν έχει σημασία. Σας λέω για τα βασικά της οικονομίας. Με 700 ευρώ εισόδημα θα σώσει την πατρίδα. Εσύ που πρόδωσες τον αρχηγό σου, που πρόδωσες την πατρίδα, που πρόδωσες αυτόν τον μέντορα που σε έφτιαξε άνθρωπο, δεν σε ξέρει ότι η μάνα σου, ρε Βελόπουλε, άντε να πω για τα κουβέντα έτσι. Και φτάνει πια να χειδεολογείται εις βάρος της ελληνικής λύσης. Την Τρίτη έχουμε να πούμε πολλά στη Βουλή, θεσμικά θα τα πω στη Βουλή. Θεσμικά. Για να δείτε πώς η Νέα Δημοκρατία οργανωμένα σχεδιάζει και τους χρησιμοποιεί όλους αυτούς. Με στοιχεία. Θα πέσουν μασκούλες εκεί. Όλων. Όλων. Αν θέλετε την άποψή μου, είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος για το αν σώζεται η χώρα. Και δεν νομίζω ότι φταίει κανένας από δάφτους, τους τεμπελχανάδες των 3.000 ευρώ, τους πλαστογράφους, τους φυλακισμένους, τους επονίδιστους. Όχι, ο ελληνικός λαός φταίει. Που όταν του λέει ο Τάσος θα σε σώσω μεγάλε, τον κοιτάς και λες δεν εσύ μεγάλε, σάντουιτς δεν μπορείς να αγοράσεις μόνος σου. Σάντουιτς, δεν δούλεψες μια μέρα. Δεν έβγαλες 5 ευρώ, 10 ευρώ στην τσέπη σου να βγάλεις μόνος σου. Θα σώσεις εμένα. Αλλά εδώ είναι απελπισία πλέον η κατάσταση. Για τον νέο Έλληνα είναι απελπιστική η κατάσταση. Λοιπόν. Δεν είναι... Εντάξει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα προσπεράσει έτσι απλά. Το να δουλάει το βίντεο. Τι να το... Άκουσε τι είπε ο Μητσοτάκης. Λυπάμαι λέει και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Τι γελάτε ρε. Το είπε ρε ο άνθρωπος χτες στο συνέδριο. Είπε ο άνθρωπος τι λυπάται και θυμώνει. Θυμώνει που η ακρίβεια λέει ροκανίζει το εισόδημα. Και εγώ ρωτώ. Το δικό σου το εισόδημα πόθεν προκύπτει? Από την εργασία? 40 ακίνητα, δεν δουλεύεις ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ. Και να σου πω και κάτι. Σας κλέβουν από παντού. Σας κλέβουνε. Α, καλά σας κάνουν όμως, μισό λεπτό. Καλά σας κάνουνε. Καλά σας κάνουνε. Όταν βλέπω εγώ ένα τεμπέλι να έχει 20 ακίνητα, να μην έχει δουλέψει στη ζωή του, και θα σου το πω, μα... Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν περισσότερα ακίνητα παρά ένσημα. Τα ακίνητά τους είναι περισσότερα από τα ένσημά τους. Ο άλλος δεν έχει ένσημα και έχει 40 ακίνητα. Άλλος έχει 10 ένσημα και έχει 50 ακίνητα. Όπως τα ακούτε, οι υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία αλλά και σε άλλα κόμματα έχουν περισσότερα ακίνητα από τα ένσημά τους. Και όλοι βρήκαν τον τρόπο. Ξαφνικά απέκτησε ο Τσίπρας 4 κίνητα, λέει, από γονική παροχή. Γονική παροχή. Αγοράζει άλλος 200 χιλιάρικα το ακίνητο, αντικειμενική αξία. Το πουλάει στην εμπορική. Καταλάβατε? Ή το αντίστροφο. Αγοράζω αντικειμενική, δίνω και Black Magic Woman. Ναι ρε παιδιά, δίνω και λεφτά, μαύρα, και τα ξεπλένω έτσι, τα μαύρα μου, και όποτε θέλω το πουλάω το ακίνητο. Μπορεί να είναι και από πληστηριασμούς, δεν τον νοιάζει, τον υπουργάρα και τον βουλευτάρα. Εσείς ξεπουλάτε τα ακίνητά σας, τα παίρνουν οι πληστηριασμοί και οι υπουργοί και οι βουλευτές γίνονται πλούσιοι. Με ακίνητα. Συμπτωματικό είναι γι' αυτό. Η περίοδος που διανύουμε θυμίζει την περίοδο 41-44. Την κατοχή. τότε που άλλαξαν χέρια περίπου 1000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Άλλαξαν. Για 10 λίρες πήρε το ακίνητό του άλλος. Χρυσές. Για να πάρει λάδι για να ταΐσει τα παιδιά του. Και οι δοσύλλογοι έγιναν πάμπλουτοι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Οι δοσύλλογοι ψηφίζεται γίνονται πάμπλουτοι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν μπορώ να τα πω. Και προσπαθώ. Πάντως, χθες, γιατί παγκόσμια τα πράγματα δεν πάνε καλά, μακάρι να τα βρει με την Κίνα ο Τραμπ, αφού φαίνεται κάτι βρήκανε. Τι βρήκανε? Αμερική δική μου, Ταϊβάν δική σου, Ουκρανία της Ρωσίας. Αυτή ήταν η μοιρασιά, παιδιά, χθες, να ξέρετε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο, εύκολο έγινε. Δύσκολο έγινε, έγινε. Τώρα στο Ιράν δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά χθες είχαμε μια κατάσταση, για όσους ξέρουν λίγα οικονομικά. Τώρα ξέρουν οικονομικά, φέξα μου και γλίστησα αυτοί που σας κυβερνάνε. Χθες το ασίμι πήγε στο μείον 9%. Ο χρυσός στο μείον 3%, η πλατίνα μείον 4%, το bitcoin μείον 2%, το παλάδιο μείον 1,6%, $3 εκατομμύρια εξαφανίστηκαν από την αγορά. Αυτά είναι περισσότερα από το ΑΕΠ του 99% των χωρών μέσα σε 30 λεπτά. Εξαφανίστηκε. Ξεπούλημα. Αυτό λέγεται στην οικονομία αναγκαστική εκαθάριση. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Η ρευστότητα εξαφανίζεται, τα κεφάλαια καλούνται για περιθώριο, οι θέσεις κλείνουν, πουλάνε ό,τι έχει αξία αυτή τη στιγμή. Το γιατί, εγώ σας ενημέρωσα. Σας ενημέρωσα. Και έβλεπα χθες, για να αλλάξουμε ατζέντα, τον κύριο Κοτάκη, συμπαθής κατά τα άλλα ο Κοτάκης, βρίζει την ελληνική λύση με ψεύδι και ανοησίες, αλλά δεν πειράζει, ξέρετε, γνωστή εφημερίδα, ναι, του χρεοκοπημένου, μαζί με τον Παναγιωτόπουλο σε ένα κανάλι. Και δυο καραμαλικοί. Καραμαλικοί. Αν δεν υπήρχε ο Καραμαλής, δεν υπήρχαν αυτοί βασικά, έτσι. Αλλά έχει γίνει επάγγελμα ο καραμαλισμός πλέον. Ο καραμαλισμός έχει γίνει επάγγελμα, παιδιά, να ξέρετε. Όπως τα ακούτε, στη Νέα Δημοκρατία είναι επάγγελμα. Ο μητσοτακισμός είναι βαρέα καθηγηνά. Τι γελάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Να λένε το εξής. Το κόμμα που θα φτιάξει ο Σαμαράς λύνει το πρόβλημα της κυβερνησιμότητος. Βέβαια, αυτό είπε ο Κοτάκης. Δηλαδή ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να έχει ο Μητσοτάκης κυβερνητικό εταίρο. Αυτό μας είπαν. Ψηφίζει Σαμαρά, σου βγαίνει Μητσοτάκης πάλι. Ψηφίζεις υποδεκανή και απλαστών υπογραφών, σου βγαίνει κάποιος άλλος, δεν διασπηχεί. Έτσι πάει η δουλειά. Το μαγαζί να μην πειράξουν μόνο. Το μαγαζί που μας χρεοκόπησε, που λέγεται Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Μην το πειράξουμε αυτό. Όπως μην πειράξουμε και τον άλλον, τον χρεοκοπημένο τον Τσίπρα. Βλέπετε οι δημοσκόποι πόσο φιλότιμη προσπάθεια κάνουν για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σκηνικό. Δεν υπάρχει κόμμα στον Άριο Πάγο, δεν υπάρχει καταστατικό, δεν υπάρχει πρόγραμμα, ούτε του Τσίπρα, ούτε της Καριστιανού, ούτε του Σαμαρά. Αλλά το μετράνε. Δεν, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι, σαν τους αρουραίους και τους ποντικούς, άοκνα δουλεύουν και εργάζονται για να χτυπήσουν την ελληνική λύση. Εδώ μετράει και τώρα το κόμμα με τις πλαστές υπογραφές, που δεν είναι δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές και θα αλλάξουν αφημί και τα λοιπά. Μετράνε, ακούστε, ακόμη και αυτό που είναι στη φυλακή σε λίγο θα το μετράει και αυτό, ναι. Που δεν είναι δικαίωμα να κατέβει πουθενά, ούτε για βουλευτής μπορεί να κατέβει. Εδώ μετράνε τους Σπαρτιάτες, που δεν υπάρχουν Σπαρτιάτες. Και τη χρυσή αυγή ρωτούσανε. Αυτά είναι. Τα κάνουμε. Τα μετράνε. Μόνο και μόνο, το τονίζω, για να μην υπάρχει αυτό που λέω εγώ, το ελαττήριο που θα εκτινάξει τον πατριωτικό, κοινωνικό, εθνικό χώρο που λέγεται ελληνική λύση προς τα πάνω. Θυμάστε τι μας λέγανε οι νοδημοκράτες. Πατριωτισμός. Στείλαμε φρεγάτες. Στείλαμε τα αεροπλάνα, στείλαμε εκείνο, η Γαλλία, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία, κοινή αμυντική συμφωνία. Και βγαίνει ο Μακρόν. Όχι, περίμενε. και κάνει με η γαλλική εταιρεία Safran μαζί με την Baykar μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για τα UAV τα τουρκικά. Εντάξει. Hasta la vista. Nada, nada. Γιατί δεν έχουμε κοχώνες. Δεν έχουμε πρωθυπουργούς. Και οι Τούρκοι αρμολιούνται. Ποιοι, οι Τούρκοι? Ναι, τελευταία κάτι έχουν πάθει εδώ και ένα μήνα. Όλα τα site τους και κάτι ανέβασαν διαχειριστές μου, κάτι έκανε αυτός, Κάνε ένα tweet στην τουρκική γλώσσα, εσύ, όταν βρίζω τον Ερντογάν. Μετάφρασε τα τουρκικά, γιατί ξέρεις τα τουρκικά καλά εσύ, και ρίξου το. Να δεις θα γίνει. Μογγόλ Ερντογάν, πες τώρα. Γενίτσα, ρε, πόντιε.
1: Μογγόλ Ερντογάν.
0: Όχι, ρε, γενίτσαρος είναι. Γενίτσαρος είναι ο τύπος. Τώρα το χειρότερο ποιο είναι? Χθες βγήκε ο Ανδρουλάκης για να καλύψει την πατάτα που έκανε. Και το έκανε χειρότερο και το εντόπισα εγώ. Χθες το απόγευμα. Τι είπε δηλαδή? Δεν είναι χρέπι, λέει, το σπίτι. Το ακίνητο. Δεν είναι χρέπι. Όχι! Χρέπι δεν είναι το ακίνητο που νίκησα εγώ στο κτηματολόγιο κρατικοδίωτος. Όχι! Και είπε και ένα ψέμα που πραγματικά λέει, παιδί μου. Λέει, εγώ λέει ένα χιλιάρικο παίρνω. Περίμενε. Μα τη οικογένεια είναι. Έχει με μερίδια είναι εκεί. Με 10%, 7%, 50%. Από τη οικογένεια είναι. Ανδρουλάκι. Το μπαμπά, μαμά, δουλίτσε και. Ο μπαμπά είναι νομαρχιακή Ηρακλείου, ήταν επί χρόνια. Δουλίτσε γινότανε. Αυτό λέει δεν το νίκιασε, λέει, το κτηματολόγιο. Ήταν από πριν νοικιασμένο στην τουριστική αστυνομία, πάλι κρατοδικό δίαιτος. Και το οποίο το κτηματολόγιο και έκανε, λέει, διαρρυθμίσεις μας. Για πάντα να ακούσουμε.
2: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς.
3: Ναι.
2: Στην οικογένειά μου.
3: Δεν δώσανε εσείς το κράτος.
2: Ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη.
0: Ακού.
2: Το χρέπι του Ανδρουλάκη. Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατό κτίριο πενταετίας να είναι χρέπι?
0: Έλατε.
2: Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος γιατί? Επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία.
0: Οπα.
2: Είχε κελιά.
0: Οπα.
2: Είχε άλλες
0: Δηλαδή το είχε νοικιασμένο στην τουριστική αστυνομία πριν για 5-6 χρόνια. Και μάλλον θα έφυγε από εκεί η τουριστική αστυνομία και βρήκα το κτηματολόγιο να το βάλουν εκεί. Δηλαδή το έκανε χειρότερο τώρα. Ο δε Γεωργιάδης κρύβεται, δεν απαντάει αν ελληνική αγωγή έχει πάρει πνευματικά δικαιώματα χρήματα από το κράτος. Παιδιά, μιλάμε για κανονικό πιάτσικο. Την Τρίτη λοιπόν, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα ακούσετε για πρώτη φορά πράγματα που δεν έχετε ξανακούσει, παιδιά, κατά τις 12, 12 και 4, με μία, εκεί γύρω. Θα πέσουν λεκτικές κυροβομβίδες και θα αποκαλύψουμε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας μαζί με όλους τους υπολείπους, υποκομματίδια, δεκανίκια, πλαστογραφίες, χειροπέδες, όλοι μαζί, εναντίον της ελληνικής λύσης. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά εμείς δεν είμαστε ΟΡΚ. Όχι. Άντε Γιούρια πάνω στα χειρά. Εμείς λειτουργούμε όπως ο Παλαμίδης. Όπως ο Παλαμίδης. Ο Παλαμίδης. Κάναμε το πειραματάκι μας εδώ και ένα μήνα και πέτυχε. Την Τρίτη θα σας ανακοινώσω λοιπόν τι ακριβώς κάναμε εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίο το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, επειδή όλοι οι βουλευτές είναι υπόδικοι, ξέρεις ποιο είναι? Όλοι οι βουλευτές, 50-70 είναι υπόδικοι. Περίμενε. Να κάνει υπόδικους πολιτικούς αντιπάλους. Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Ανδρουλάκη, που εδώ υπάρχει θέμα έτσι με τον Ανδρουλάκη. Θέλουν όλοι οι υπόλοιποι να γίνουν υπόδικοι. Θα ψάξουν τρόπο να βρουν. Και να τον βρουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή οι δικογραφίες των βουλευτών να έρχονται σε 2 μήνες στη Βουλή. Αλλά των αντιπάλων βουλευτών σε 2-3 μήνες. Για το δικό του βουλευτό να σε συρτάρια. Σας είπα, είναι σχέδιο τσιρκοποίησης του κοινοβουλίου. Πάει κοινή αριστερά. Το νέο του ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε, θα πάει τα υλικά κατεδάφιση, θα κάνει νέο. Ήδη και ήδη θα είναι πάλι. Η ίδια συμμορία. Συμμορία εννοώ καούτσο κότσο. Ποια συνεργασία μου έρχεσαι τώρα, άσε με τώρα. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε, σου λέω. Τρεις θα είναι. Τρεις θα είναι. Τρεις. Λυπάμαι. Λυπάμαι την Ελλάδα. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Αυτά τα ολίγα. Και επειδή δεν έχω διάθεση να πω περισσότερα, γιατί την Τρίτη θα πούμε πάρα πολλά στο Κοινοβούλιο, όταν σου λέω πάρα πολλά, πάρα πολλά, να σε ακούσω τώρα. Να σε ακούσω, γιατί δεν σε ακούσω.
1: Ήταν Κινέζος σήμερα, δεν?
0: Ποιος? Κινέζος. Κάνει τον Κινέζο.
1: Έτσι. Να ρωτήσουμε αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Κινέζος.
0: Το θέμα δεν είναι αν είναι Κινέζος ο Μέγας Αλέξανδρος, το θέμα είναι αν ξέρουν οι Έλληνες σημαίνει Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ακαλά.
0: Τι ακαλά. Ξέρεις. Ξέρει ο Έλληνας.
1: Ε.
0: Θα ξέρει. Θα έπρεπε. Ξέρει βρε ο Έλληνας. Μα δεν ξέρει.
1: Ο Έλληνας και δεν ο Έλληνας.
0: Βρε παλικάρι μου. Τα βασικά δεν ξέρει ο Έλληνας. Θα σας κάνω μια ερώτηση όλους εδώ μέσα. Ας τον Ασλάνο εγώ απ' έξω. Είναι δύσκολο, εσύ είσαι νέος. Πόσοι ξέρουν, άσε να μην σε εκθέσω κιόλας. Πόσοι πέστε μου, μη μου βάλετε Google. Μη μου βάλετε σαν τον Άδωνη που λέει βάλετε Google. Το λυπήθηκε η ψυχή μου και την πέρα.
1: Το chat GTP. Το είπατε πίτιδες.
0: Ναι.
1: Σας το
0: είπα. Ναι, μα είναι δυνατόν να είσαι υπουργός και να λες τον άλλο μπες στο Google Search και θες τα. Δηλαδή, έχω χθες και Παναγία. Και πού μιλάει τώρα για τα ενεργειακά που δεν ξέρει τι του γίνεται. Αυτός νομίζεται εγώ είμαι Κωνσταντοπούλου, Φάμελος, Ανδρουλάκης και τα άλλα, τους κατσαπιάδες που ελέγχει. Κάτι ψευτοδημοσιογράφος με κάτι site με τρεις σελίδες ποινικό μητρό. Έχουμε να πούμε πολλά και αυτά. Πω από Παναγιά μου, θα γίνει χαμός. Που βγαίνουν και βρίζουν μόνο την ελληνική λύση και κάνουν σενάρια 3,5 σελίδες για εκβιασμούς. Για bullying. Έτσι, για διαρροή απορρίτων. Μιλάμε τώρα για εκβιασμούς, για συκοφαντίες. Απίστευτο, 3,5 σελίδες σε ποινικό μητρό. Και υπάρχουν τα όργια που λένε υποτάδε τάδε. Τι να πει βρε ο Κακομύρης. Αχ, θα τους ξεπλύνουμε όλους κανονικά με τη μάνικα έξω από την Ελλάδα. Βιουμ, θα τους πετάξουμε έξω. Ξέπλυμα και έξω από την Ελλάδα. Πάει στην Τουρκία αυτή. Πολλά έχω να πω. Κινάνι. Τι ήταν η Κινάνι? Μην βάζει Google εσύ, σε βλέπω. Ούτε εσύ. Είδατε λοιπόν, δεν ξέρουμε παιδιά. Δεν φταίτε εσείς. Δεν μας τα μαθαίνουν. Ύψιλον ήττα. Ετεροθαλής αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βασίλισσα, πολέμησε εναντίον των Ιριών. Ναι, από τον Φίλιππο. Ναι. Άλλα λέω και άλλα λες. Κορυφαία γυναίκα. Τη μάθαμε ποτέ?
1: Όχι.
0: Ούτε θα τη μάθουμε. Ούτε θα τη μάθουμε. Στρατό δικό της είχε. Πολέμησε χιλιάδες Μακεδόνες μαζί. Είχε μια κόρη. Άστα, αυτά σου λέω, δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε τα βασικά, ρε παιδιά. Άστα να πας το καλό. Τι θέμα να τους βάλω σήμερα σε εξετάσεις? Τι θέμα? Να αφήσω ελεύθερο το θέμα? Πείτε μου, ρε παιδιά, αν πιστεύετε τον πρωθυπουργό μας που είπε χθες στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Είπε ο άνθρωπος, θυμώνω λέει, εξοργίζομαι, λυπάμαι που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Ως αντιπολίτευση τα λέει αυτά. Θυμώνει που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων, είπε ο Μητσοτάκης, και από κάτω χειροκροτούσαν τα χούλιγκαν οπαδικά όρκς. Όχι όλοι, αλλά εκεί ακούστε, αν έλεγες να σηκωθούν αυτοί που είναι σε οργανισμούς, θα σηκωνόταν. Μην καθίσετε κάτω, τους έλεγες. Όρθιοι. Να σηκωθούν αυτοί που είναι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, σηκωνόταν κι άλλοι. Να σηκωθούν αυτοί που είναι διορισμένοι με τα κλειτή και τα λοιπά, θα σηκώνονταν κάποιοι άλλοι. Να σηκωθούν οι βουλευτές, να σηκωθούν οι επιστημονικοί συνεργάτες, θα βλέπεις όλοι να είναι όρθιοι και ούτε ένας καθιστός. Γιατί κανένας δεν εργάζεται. Οι περισσότεροι από αυτοί ήταν βουλεμένοι μέσα στο σύστημα το κρατικό. Γι' αυτό και χειροκροτούσανε. Να βγαίνει και να σου δηλώνει ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Και να μην σηκώνονται όλοι οι Έλληνες και αν του λένε ποιο κοροϊδεύεις ρε. Ρε ποιο κοροϊδεύεις ρε. Μας έχεις ρημάξει εσύ και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελος. Με τους παρόχους ενέργειας, με τα φαντς. Με το πανάκριβο ρεύμα. Με τους τραπεζίτες που σκροκερδούν. Και μας το παίζει ο Τσίπρας τώρα κίνσορας και αμύντορας εναντίον των τραπεζών. Ξέρεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δανεισμένος είναι. Δεν έχει πολλά δάνεια, αλλά έχει δάνεια. Και αυτοί όσο στην Ελλάδα. 2-31-0. 506-76-231-0-506-77. Θέλω να σε ακούσω. Αν είστε ικανοποιημένοι από την παρουσία της ελληνικής λύσης στο ελληνικό κοινοβούλιο, και σας είπα, θα έχουμε αποκαλύψεις για το πείραμα που κάναμε τις τελευταίες 20 μέρες για να αποδείξουμε αυτό που σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Νέα Δημοκρατία συνεργάζεται με υποκομματίδια και δίθεν χριστιανούς εναντίον της ελληνικής λύσης. Με αποδείξεις την Τρίτη στη Βουλή. Πείτε μας λοιπόν. Α, το κάνουν κι αλλιώς. Εάν είστε ικανοποιημένοι από την παρουσία μας και πώς θα αποκαλούσατε το Μητσοτάκη αν τον είχατε μπροστά σας. Τι θα του λέγατε το Μητσοτάκη? Όχι βρυσίδια. Εγκράτεια, ηρεμία θέλω. Πώς θα αποκαλούσατε το Μητσοτάκη αν τον είχατε μπροστά σας? Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Πώς θα τον αποκαλούσα? Yeah. Έναν μεγάλο ψεύτη. Όταν είμαι άνθρωπος ο οποίος δουλεύει εδώ και 40 χρόνια και είμαι σχεδόν αυγός σε σύνταξη. Είμαι πάρω σύνταξη.
0: Δεν σε ακούω. Ναι.
3: Τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχω δει όλα σε αυτή τη χώρα. Εσείς καλά συνεχίζετε τον αγώνα σας. Θα είμαι ένας από αυτούς που θα σας ψηφίσει.
0: Να είστε καλά.
3: Και το λέω, έχω και ονοματεπώνυμο, δεν μπορώ να το, και το λέω και ονοματεπώνυμο και άμα θέλουν όλος ο κόσμος. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, ότι είμαι ένας πατέρας που έχει παιδί αμαία και με αυτό το κράτος τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα, όταν σας λέω τα έχω δει όλα. Και θέλω κάποια μέρα με κάποιον άνθρωπο...
0: Πάρτε είστε... μετά την εκπομπή, θα είναι εδώ ο κύριος, θα είναι εδώ μια νησί εδώ παιδιά ή ποιος θα είναι,
3: δηλαδή,
0: πάρτε μετά την εκπομπή, θα μιλήσετε με ένα από τα παιδιά στο δημοσιογραφικό να μου δω
3: καμιλώσει. Με νόμους του 1838, ακούτε τώρα που ζούμε. Με στοιχεία, όχι με... Έχω κάνει πολλή αγώνα για πολλά θέματα κύριε Βελόπουλε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το κράτος δεν βγάζει μυαλό, και γενικά δεν βγάζουμε και εμείς οι Έλληνες. Δεν βγάζουμε και εμείς οι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας, τα βλέπουμε και όπως είπατε κοιτάμε ο καθένας στην πάρτη μας έτσι. Και λέει δεν βαριέζεται το σπίτι του γείτονας καεί.
0: Έτσι.
3: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Δυστυχώς.
3: Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στην κοινωνία η οποία πρέπει να απαιτήσει από αυτά που ζητάει από αυτούς που ψηφίζει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω το εξής. Πολύ απλά είναι τα πράγματα παιδιά. Πρέπει να αποδώσει το Μητσοτάκη τα εύσημα που ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει τα πάντα. Έχει φυλακίσει τον έναν, πλαστές υπογραφές στα δικαστήρια ο άλλος, ο Ανδρουλάκης έχει προβλήματα ασυμβιβάσεις του, πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. Όλους τους έχει μαγκωμένους από το λαιμό. Όλοι είναι όμοιροι. Από το Μητσοτάκη όμως, γιατί μιλάμε για κρατικό χρήμα. Δεν μιλάμε για ιδιωτική αντιπαράθεση. Σας λέω, τους έχει κρατημένους όλους. Πάμε στις γραμμές. Το ίδιο όπως πας να κάνει με το Σιρού και με μένα, ώστε να με έχει κρατημένο, αλλά εγώ πλήρωσα τα πρόστιμα. Ναι, τα πλήρωσα. Κοροϊδεύομαι. Αν με έχει κρατημένο το λαιμό, τι σδόε, τι μόε, τι φόε, τι χόε. Του όρμηξα εκεί και του είπα, δεν με κρατάτε από πουθενά. Πάμε στις γραμμές. Ναι.
4: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
4: Ικανοποιημένη πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε. Αυτά που θέλουμε να πούμε εμείς, μία απλή Ελληνίδα είμαι, σε ιδιωτικό τομέα εργάζομαι και δεν έχω βήματα, λέτε εσείς. Πάρα πολύ ικανοποιημένη.
0: Για το Μητσοτάκη δεν του λέγατε άμα το είχατε προστάσει τώρα. Προστάσει ο Μητσοτάκης.
4: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο που δεν μας ακούει εμάς τους Έλληνες. Αυτό θα έλεγα, κύριε Βελόπουλε.
0: Καλά, έχω ένα μήνυμα τώρα το οποίο είναι κακεντρεχές, παιδιά. Άμα το δεις, λέει, θα πέσει μετά το να σε πλακώσετε το αβάνι. Για ντέμις λέει. Εντάξει, μην μπαίνουμε στα διαδικασίες αυτές. Αλλή μόνο δυστυχώς γιατί δεν αντιλαμβάνονται, ξέρετε, όλοι αυτοί είναι βολεμένοι. Βλέπετε, ο Ανδρουλάκης με το κράτος, όλοι δεμένοι χειροπόδαρα είναι, παιδιά. Η μόνη ελεύθερη φωνή που μπορεί πραγματικά και μιλάει είμαστε εμείς. Να είστε καλά.
4: Και χαιρόμαστε.
0: Να είστε καλά. Και
4: να απλά, είστε καλά, η Παναγιά μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ, αυτό το χρειαζόμαστε.
4: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Θα πω το εξής. Και πρέπει να το καταλάβετε όλοι σας. Για να μπορείς να κάνεις ένα κόμμα, ρε παιδιά, πρέπει να μην είσαι κυδεμένο Μητσοτάκης. Τους έχει δέσει όλους. Όταν λέω όλους, όλους. Ακόμη και αυτά τα νεοπαγή κόμματα. Δεμένα τα χειροπόδαρα. Τι πιστεύετε εσείς? Το Τσίπρα το βοηθάει ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, για να τα λέμε όλα. Το σπρώχνουν. Αλλά το Ζάσταβα Δεν έχει ανταλλακτικά. Όσο και αν το σμπρώξεις, δεν προχωράει. Δεν κουνιέται. Δεν ζά. Έτσι δεν λένε στα χωριά. Δεν ζει. Πάμε. Παρακαλώ. Χαίρετε.
5: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
5: Επειδή είμαστε στον αέρα, δεν μπορούσα να το χαρακτηρίσω, αλλά θα τον πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νοιάζεται ειλικρινά για αυτόν τον τόπο, δεν νοιάζεται ειλικρινά για τους ανθρώπους που εργάζονται και που προσπαθούν για να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, γιατί αν νοιαζότανε, εντάξει, δεν θα έπρεπε καν το κόμμα του να είναι υποψήφιο και να έχει θέση στη Βουλή, με όλα αυτά που κάνει και με όλα αυτά που χρωστάει. Εγώ αν πάω σαν ελεύθερος επαγγελματίας, που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, να πάρω μια δουλειά από το δημόσιο, πρέπει να αποδείξω ότι δεν χρωστάω με χαρτιά και με τέτοια. Αυτός εδώ πέρα πώς κατεβάζει υποψήφιους όταν χρωστάνε τόσα εκατομμύρια. Εκατομμύρια και ανεβαίνει το χρέος. Θεωρώ ότι είστε η φωνή μας μέσα στη Βουλή. Να συνεχίσετε και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα οποία λέτε και τα οποία
0: δουλειά θέλει. Δουλειά θέλει, παιδιά. Τίποτα δεν είναι αυτό.
5: Το ξέρω και το πιστεύω, γιατί είμαι της δουλειάς από μικρό παιδί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος ο Έλληνας.
0: Εδώ έχω επιφυλάξει
5: αυτή τη δουλειά.
0: Εδώ έχω επιφυλάξει κι εγώ.
5: Γιατί όλοι τα ακούμε πολύ ωραία, αλλά όταν έρχεται κάποια στιγμή το ζόρι, όλοι...
0: Ακούστε λίγο. Θέλω, επειδή μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, ακούστε. Είμαι ψηφοφόρος και ακούω τον Τάσο, ο οποίος ζούσε με 3.000 ευρώ στον παππού και στη γιαγιά, το χρόνο θα με σώσει. Ακούω τον Τάσο να μου λέει, εγώ πριν ήμουνα με τον μπαμπά και τη μαμά σπίτι μου, μεγάλωνα, με έκανε μάγκα ο Στέφανος και τον πρόδωσα τον Στέφανο. Ακούω τον Τάσο να λέει, ο μπαμπάς μου είχε περιουσία, Ανδρουλάκης δηλαδή τώρα, και έδινα στο κράτος τα ακίνητά μου και έπαιρνα λεφτά. Πώς εγώ, αυτόν τον νέο Έλληνα που ψηφίζει αυτούς τους ανθρώπους, ή τον Μητσοτάκη ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ, να μπορώ να τον εμπιστευτώ? Τον νέο Έλληνα δεν τον εμπιστεύομαι. Τον Έλληνα τον εμπιστεύομαι. Ο νέο Έλληνας είναι αγελαία η συμπεριφορά του. Δυστυχώς.
5: Έτσι τους μάθαμε, πρόεδρε, και μας μάθανε, γιατί και εγώ δεν είμαι αρκετά μεγάλος, εντάξει. Ας το πούμε, θεωρώ ότι είναι 46-47 είμαι.
0: Μικρός.
5: Έτσι μας μάθανε.
0: Δυστυχώς.
5: Αλλά αυτή η νοοτροπία, αν δεν καταλάβουμε ότι δεν οδηγεί πουθενά, σε ένα διέξοδο οδηγεί, που κάποια στιγμή θα βγουν και θα μας πούνε ότι έστω και εμείς που αντέχουμε λίγο και κρατάμε, κάποια στιγμή θα μας πάρουν και εμάς στο σπίτι, θα χάσουν.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζείτε, χθες ο Μητσοτάκης είπε ένα σύνθημα. Για να δείξει το Μητσοτάκης η χάος. Ακούστε τι είπε. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, εννοεί, το τριψήφιο είναι το κόκκινο τηλέφωνο που έχει ο Πρωθυπουργός, αν συμβεί κάτι σοβαρό. Ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας? Περίμενε, παιδάκι μου. Αυτό ακριβώς το είπε το 2008 η Χίλαρη Κλίντον και είναι κλεμμένη ατάκα. Και ίδια ώρα είπε. 3 η ώρα. Ό,τι είπε η Χίλαρη Κλίντον λέει και αυτός. Δηλαδή να καταλάβεις, ούτε τα βασικά. Γελάτε, γιατί γελάτε, κυρία μου, τι γελάτε? Γιατί γελάτε? Εγώ 6 μηνών ήμουν στο Παρίσι εξόρισος φυλακισμένος. Τι γελάτε? Δεν ντρέπεστε λίγο? Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός χθες. 3 η ώρα θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο που θα το σηκώσει. Αυτά είπε και Χίλαρη το 2008. Κλέβουν τα πάντα, είναι κλέφτες. Και συνδυμάτων. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά. Τι, ποιος, τι έγινε?
6: Απίστευτο.
7: Η άλλη που. Πρώτα Ελλάδα, πρώτα Έλληνα.
0: Το πρώτα Ελλάδα, πρώτα Έλληνα που πήρε άλλη. Τώρα βγήκαν και καινούργια φρούτα. Κάναν ακόμα πρώτα Ελλάδα και λέει Βελόπουλε, κλέβει το σήμα μας. Βρε ανόητη. Το 2019 το έλεγα εγώ.
7: Πρώτα Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Το οι Έλληνες, μέγεται τώρα. Μέγεται,
0: το γράψανε. Θεέ μου, τι ζω, ρε, παιδιά. Εντάξει, να σας ενημερώσω λίγο, παιδιά. Δεν ήμουν στο Πασόκ το 2004 εγώ ποτέ. Δηλαδή σοβαρευτείτε λίγο. Βγάζετε υβριστικά σπότ εναντίον της ελληνικής λύσης. Με τόσες ανοησίες μέσα. Από το Πασόκ έφερε το 1987. 22 χρονών παιδί. Όταν έλεγα τη γινόταν το πιάτσικο. Συχάθηκα και έφυγα και δεν ξανασχολήθηκα. Σοβαρευτείτε λίγο. Κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία το 2016 λέει. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Σου κάνουν κάρτες κανονικά. Ρε είστε ανόητοι. Ψήφισε λέει το δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Ούτε το δεύτερο ψήφισε, ούτε το τρίτο. Δηλαδή, κάντε προπαγάνδα που κάνετε, αλλά τουλάχιστον κάντε σοβαρή. Τόση λάσπη μαζεμένη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εδώ πλέον φοβάμαι να πω τη λέξη Νικολάκης, Γιωργάκης, Σταυράκης. Φοβάμαι να την πω, δεν κατάλαβες. Φοβάμαι να την πω. Θα μου κάνουν όλοι οι Γιωργάκηδες μήνυση τώρα. Από κάτι. Τι γελάσεις είναι.
6: Μην πήρε Στεφανάκης. Μήνυση, δεν κάνουμε κατεβία.
0: Υπάρχει και ένα τέτοιο.
6: Στεφανάκης,
0: έλα Παναγία μου. Ρε που έχω μπλέξει, ρε παιδιά. Ρε που έχω μπλέξει.
6: Ούτε για καπέλα θα μιλά, ούτε για μουσικά, ούτε για μαλλιά, ούτε τίποτα.
0: Ούτε για καφέ, ούτε για μουσική, τίποτα. Ναι, γιατί βγαίνει ο κάθε γραφικός, ο κάθε εφεδρός στο TikTok. Αυτό TikTok είναι μια κατέστρεψη οικογένειας. Κατέστρεψε οικογένειες. Βγαίνει ο καθένας, παιδιά, κάνει ένα βιντεάκι και το ανεβάζει. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, καθίστε αν έχετε διαβάσει και ένα βιβλίο. Διαβάστε λίγο Μακιαβέλη. Διαβάστε λίγο Δουκιδίδη. Διαβάστε και λίγο Φρόιντ, το χρειάζεται πολύ από εσάς. Η ματαιοδοξία είναι κακό πράγμα, παιδιά. Σας το λέω εγώ που το ξέρω καλά το θέμα, γιατί έχω δει πολλούς και εσάς. Μικρομεγαλισμός λέγεται αυτό. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
8: Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Γεωργιάδης Βασίλης. Πρόεδρε, η μόνη απάντηση που υπάρχει σε αυτή την ερώτηση που έκανες προς το κοινό είναι Μητσοτάκη κάθαρμα, όπως φώναζε πριν από 40 χρόνια και 50 ο Έλληνας τον πατέρα του.
0: Όχι, Αυριανή το έλεγε αυτό, να είστε καλά, αλλά προσέξτε τι λέτε. Δεν το υιοθετώ, υπάρχει το εσουρού, θα ματσακίσει παιδιά. Προσέξτε λίγο, δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, υπάρχει το εσουρού. Τι λέει?
9: Συμμορία.
0: Τι είπε αυτός?
9: Τους
0: έλεγαν. Όχι, δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι συμμορία. Δεν κλέβουν χρήματα. Ο Μητσοτάκης είναι άγιος άνθρωπος. Μην τα πείτε αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην γίνεστε κακεντρεχείς. Α, θυμώνει άνθρωπος, λέει, που μειώνεται το εισόδημα των Ελλήνων. Θυμώνει. Πάμε στις γραμμές. Άντε, Ασλανόγλου. Ξέρεις σήμερα, Ασλανόγλου.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, καλημέρα. Περίμενε, γιατί μιλάμε με τον Ασλάνογλου. Τώρα που το λένε Ασλάν, Ασλάν είναι το λιοντάρι, ο Γλου είναι το παιδί. Είναι... Αυτός είναι γατάκι, βγήκε. Πάμε στις γραμμές. Μικρός.
10: Καλημέρα από Αθήνα.
0: Καλημέρα, από Αθήνα. Καλημέρα.
10: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εφόσον τα τριψήφια που λέει ποιος θα απαντήσει, ο κύριος Μητσοτάκης που έκανε την ερώτηση. Εφόσον δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη, δεν ήξερε, δεν γνώριζε.
0: Τη Μαρέβα θα το σηκώσει. Η σύζυγος.
10: Ποιος
0: ο γιος, ο γιος μου, θα το κάνει βουλευτή, ο γιος θα το σηκώσει. Να
10: την άλλη χιόνισε μεσημέρι, την άλλη τράκαραν τα τρένα, δεν γνωρίζει ο άνθρωπος. Δηλαδή το παρουσιάζει σαν να είναι υπεύθυνη τη φωνή πίσω από το τηλέφωνο και καλά, εγώ είμαι εδώ.
0: Έτσι. Σωστό. Σωστό.
10: Και δεν είναι πουθενά.
0: Σωστό, σωστότατο. Κάνω μια
10: κλεισμένη. Δεν γνωρίζει, δεν ήξερε, ο άνθρωπος είναι. Είναι σε άλλη χώρα. Είναι σε άλλη χώρα. Δουλεύει για κάπου αλλού ο κύριος.
0: Ε, τι τον πέρασε, η κυκλοπαίδα Μπριτάνικα τα ξέρει όλα, δεν ξέρει τίποτα. Τελείωσε, delete.
10: Αφού δεν ξέρει τίποτα, τι το παρουσιάζει τον εαυτό του σαν υπεύθυνο ότι εγώ θα είμαι πίσω από το τηλέφωνο και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ποιος αυτός ήθελε, αλλά τέλος πάντων.
0: Απ, 1-0. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε, άντε γεια και καλά μυαλά. Όχι σε εσένα φίλε, σε όλους τους νεοέλληνες. Δηλαδή χθες σας βγαίνει, σας λέει πράγματα τα οποία πραγματικά είναι να κλαις και να γελάς ταυτόχρονα. Ενημερώστε και άλλους την Τρίτη, θα έχουμε αποκαλύψεις απίστευτες στην ομιλία μου στη Βουλή. Θα σας αποδείξω πως το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας εξυφαίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και συναυτουργοί του σχεδίου είναι ψευτοπατριώτες, ψευτοεπαναστάτες, οι οποίοι είναι πιστάγκωνα δεμένοι και πολεμούν μόνο την ελληνική λύση. Την Τρίτη στη Βουλή. Γιατί εμείς δεν είμαστε ορκ παιδιά και ξέρουμε και γνωρίζουμε και απεδείχθη. Καταρχάς είμαστε το μόνο κόμμα που διατηρήθηκε ανεβαίνοντας κλίμακα προς τα πάνω και δεν έκανε ένα μπράθ προς τα πάνω για να κατέβει κάτω. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα τρέμει την ελληνική λύση. Και βλέπετε οι αντιπάθεις, ο Γεωργιάδης, τους κάνει όλους κόν, τους ξεφτελίζει. Με μένα. Με μένα. Τον έδατε χθες. Αν δεν τον έδατε, μπείτε στο YouTube και το δείτε. Για να δείτε ποιος μπορεί, ποιος το έχει και ποιος δεν μπορεί. Και ποιος δεν το έχει, ορίστε. Πού να ανοιχτεί. Ήξερε τι το περίμενε. Γιατί ξέρει ότι με μένα δεν μπορεί να τα βάλει. Όχι σε επίπεδο προσωπικό, έτσι προς Θεού, έτσι έχει προσωπικές αναφορές, αλλά σε πολιτική την παράδειση, αφού είναι άσχετος. Είναι άσχετος, σου λέω. Δεν ξέρει, λέει ό,τι να είναι Και κάτω και το πιστεύουνε. Έλεγε το 20, 21, 22, 23, 24, 25 θα έχουμε υδροπλάνα. 26 δεν έχουμε τώρα. Δεν υπάρχουν υδροπλάνα. Ας το μη σου πω κι άλλα. Παιδί μου ανοησίες λέει. Ανοησίες λέει. Δεν είναι πολιτικές ανοησίες. Αλλά είπαμε, να δω, έπρεπε να έχει παραιτηθεί ήδη, να έχει πάει στο εισαγγελέα ο ίδιος του. Έχει πάρει λεφτά ο ίδιος από το κράτος, ναι ή όχι, με την ελληνική αγωγή. Τα έγραφα αυτό λένε, μην κουράς κεφάλα σου. Και χιλιάρικο δεν μπορείς να πάρεις. Και 100 ευρώ δεν μπορείς να πάρεις. Απαγορεύεται. Βγήκαν τιμολόγια. Κοίτα ρε πώς γίνονται πλούσιοι πολλοί ρε. Λέω τώρα, όχι από την ελληνική αγωγή, γενικά με λέμε. Γενικά, όχι δικά. Πάμε σε ένα μέσο. Τι έγινε, με κόψεις. Α, την κόψε μας. Φεύγω. Δευτέρα τα λέμε εδώ και Τρίτη σημαντικό. Έτσι, Βουλή, 12.30.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.

0: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027. Συκοφαντέ και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο. Η Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιαλτική προειδοποίηση για την αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του συμβουλευτικού οίκου Oxford Economics, η δυναμική των νέων προσλήψεων, η οποία ήδη εμφανίζει σαφή επιβράδυση, ενδέχεται να οδηγηθεί σε σχεδόν πλήρες πάγωμα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΤΥΠΑ στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης, η οποία βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Απαντήσεις θα δώσει το κινητό της. Οι αστυνομικοί αναμένεται να ελέγξουν τις συνομιλίες και τις επαφές που είχε τον τελευταίο καιρό η άτυχη φοιτήτρια, ώστε να βρουν τα κίνητρα που ενδεχομένως να την οδήγησαν να βάλει τέλος στη ζωή της. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων. Μία 13χρονη μαθήτρια κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τρεις συνομήλικές της, λίγο αφού το αποχώρησε χθες από το γυμνάσιο όπου φοιτούν. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε ενώ η ανήλικη επέστρεφε στο σπίτι της με τις δύο άλλες μαθήτριες να την πλησιάζουν και να τη χτυπούν, κυρίως στο πρόσωπο, και μία τρίτη της παρέας να καταγράφει την πράξη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθρος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Η ορατότητα πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
0: Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι και αν οδηγείς, Όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο.
13: το απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Λένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
15: κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
16: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
17: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
18: Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
19: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα.
18: Τι κάνετε, πώς είστε?
19: Καλά, εδώ περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, τις παρακολουθούμε από κοντά, να δούμε τι θα γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε.
18: Ωραία, θα τις συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θέλω πρώτα όμως να σχολιάσουμε αυτό που έχει συμβεί στη Λευκάδα, στο Φάρο συγκεκριμένα, με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος το οποίο βρέθηκε. Είχε κρυκτικά, είχε κάμερες, λένε ότι είναι ουκρανικό. Υπάρχουν δύο πιθανότητες, είτε από τη Λιβύη ένα καραβάκι να το άφησε μεσοπέλαγα και να ήρθε εδώ που ήρθε, είτε από την Αλβανία, και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι στόχο είχε και πώς πιστεύετε εσείς ότι έφτασε εκεί που έφτασε.
19: Να σας πω λίγο από ό,τι ασχολήθηκα με το θέμα. Αυτό, υπάρχει θεώρηση ότι ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι πιθανόν να ήθελε να χτυπήσει το Σκορπιό, που είναι Ρώσου ιδιοκτήτη το νησάκι. Αυτό το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί και από τη θέση που βρέθηκε είναι μακριά, και από την άλλη μεριά ότι ο Σκορπιός είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και θα είχε όχι τα επιθυμητά αποτελέσματα από ό,τι ήθελε να φέρει. Οπότε αυτό το σενάριο το αποκλείω. Πιθανότερο το σενάριο είναι να ήθελε να χτυπήσει το στόλο, ο οποίος περνάει νομίζω σήμερα. Είναι ένας μικρός στολίσκος ρώσικος, ο οποίος ανεβαίνει προς την Αδριατική. Πιθανόν να είχε στόχο περισσότερο
18: το στόλο
19: αυτό, το ρωσικό πλοίο βασικά, δηλαδή, που μετέφερε το πετρέλαιο. Περισσότερο πιθανό είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως μόνο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα γίνεται πεδίο βολής ξένων μαχών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι σοβαρότερο από όλο. Παρά τους στόχους ή το τι θέλανε να κάνουν οι Ουκρανοί κτλ. Είναι ότι επέλεξαν την Ελλάδα για να διευρύνουν, για να διαιωνίσουν για να παρασύρουν κι άλλους στον πόλεμό τους και τα λοιπά, και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό για τη χώρα μας. Επίσης ανησυχητική είναι και η στάση του κ. Δένδια και του ΓΕΘΑ γενικότερα. Δεν έχει μιλήσει κανένας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι εξαφανισμένος. Τι θέση είναι αυτή δηλαδή τώρα, τι, ό,τι τι.
18: Και πώς έφτασε, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κάλυψο Διακόπτω, αλλά και πώς έφτασε στην Ελλάδα άμα είναι Ουκρανικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό, άμα έφτασε μέσα από κάποια άλλη χώρα, εδώ μιλάμε για συνεργασία.
19: Ναι, σίγουρα η Ουκρανία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτά έχουν ακτίνα δράσης περίπου 800 χιλιόμετρα από ό,τι διάβαζα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξεκίνησε από την Ουκρανία. Πολύ πιθανόν να ξεκίνησε από τη Τουρκία, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλές οι σχέσεις Τούρκων και Ουκρανών. Συνεργάζονται και με στα Μπαϊρακτάρ και τα λοιπά και έχουν και πολεμικές ανταλλαγές. Αλλά δεν πρέπει να εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που μένουν στην Ελλάδα, που κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, σε πολύ ακριβά γιότ και τα λοιπά. Στο Ιόνιο έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς από αυτούς, και μπορεί και ο χειριστής του ντρόν να είναι μέσα σε κάποια θαλαμιγό στο Ιόνιο. Απλά κόλλησε το ντρόν μέσα στη σπηλιά, έχασε το σήμα του, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει και το αφήσανε εκεί που το αφήσανε. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο χειρισμός του γινόταν από τα ελληνικά ύδατα παρά από δορυφορικό έλεγχο.
18: Ναι, επίσης πρέπει να πούμε το ότι και η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία, επειδή αυτό βρέθηκε στο Ιόνιο. Δηλαδή εγώ θεωρώ πιο πιθανό να το ρίξαν από την πλευρά της Λιβύης ή της Αλβανίας παρά από την Τουρκία. Γιατί από την Τουρκία καλώς ή κακώς, κύριε Κάλλη, θα μπορούσε να περάσει από το Αιγαίο χωρίς να το πιάσει κάποιο ραντάρ.
19: Δουλεύουνε. Είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν τα ραντάρ?
18: Δεν ξέρω εσείς τι θα μου πείτε.
19: Σίγουροι,
18: άρα υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν τα ραντάρ?
19: Βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια σοβαρή υστέρηση στο ΓΕΘΑ, κύριε Σερέτη, και τη Λιβύη την αποκλείω, γιατί είναι αρκετά μακριά, είναι πάνω από 800 τα χιλιόμετρα για να μπορέσει να έρθει από εκεί το ντρόν. Η Αλβανία είναι πολύ πιθανόν, γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι Τούρκοι με τους Αλβανούς και εκεί και τα λοιπά, μπορεί από εκεί να κατέβηκε, αλλά δεν αποκλείω το γεγονός να βγήκε και μέσα από κάποια θαλαμιγό η οποία τη χειρίζεται κάποιος, ας πούμε, στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, στην πόλη, στη Βασιλική, στα Σίβωτα, κάπου. Έτσι, είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που είναι, και πιθανό να είναι και πράκτορες και να είναι και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό το σενάριο. Σημασία έχει ότι εδώ βλέπουμε μια ολιγορία από την κυβέρνηση και είναι ανησυχητική. Πού αλλού μπορεί να δράσει κάτι τέτοιο? Έτσι, πόση ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στον τουρισμό? Είναι σημαντικό. Γιατί θα πρέπει να ανησυχούν οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε, ανησυχούν.

0: το μη πανδρωμένο σκάφος στο λιμάνι, το λιμενικό ή κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνώση. Το βγάλαν οι ψαράδες που θα μπορούσε να χτυπήσει εκεί πέρα στο λιμάνι, να κάνει καμιά έκρηξη και να κλαίμε θύματα.
1: Πάρα πολύ σοβαρό και ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος ο ψαράς να μπει μέσα και να το ψάξει και να έχουμε θύματα. Ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος.
0: Γιατί διάβασα, προς... ότι μπροστά αυτό, διάβασα ότι μπροστά αυτό το σκάφος, κύριε Κάλλη, έχει ένα σημείο στο οποίο όταν ακουμπάει με δύναμη έρχεται και η έκρηξη. Είναι δηλαδή όταν τρέχει αυτό το σκάφος και πάει και βρίσκει, ας πούμε, κάποιο άλλο πλοίο με τη μούρη μπροστά, όταν ακουμπάει γίνεται η έκρηξη. Θα μπορούσε κάλλιστα.
1: Θεωρητικά είναι ο πυροκροτητής.
0: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα ο πυροκροτητής στο λιμάνι να ακουμπήσει με τέτοιο τρόπο και να γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν παρέχουν ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
1: Τίποτα. Και όχι μόνο καλά, τους Έλληνες μας έχουν για διώξιμο, για κάψιμο, τέλος πάντων να μην το πούμε. Αλλά ούτε τον τουρισμό δεν υπολογίζουν έτσι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, κύριε Σερέτη. Ανησυχεί πάρα πολύς κόσμος. Εγώ είχα και τηλέφωνο από την Πορτογαλία από οικογένεια που ήθελε να έρθει φέτος στο Ιόνιο για διακοπές και τελικά θα πάνε στη Μαδέρα. Δεν θα πάνε στο Ιόνιο. Δεν θα έρθουν από εδώ καθόλου.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί η χώρα μας σε πόλεμο?
1: Ό,τι θα εμπλακεί, θα εμπλακεί. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει. Σε κανέναν πόλεμο τους δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πουθενά και ποτέ. Και διαβάστε όποια ιστορία θέλετε, δεξιού, αριστερού, κεντρώου, ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πάντα με κάποιο τρόπο είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε μέρος είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε όπου να είναι. Αλλά είμαστε πάντα εμπλεκόμενοι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που δεν μπορεί να μας αφήσει καμία δύναμη να μας αφήσουν αμέτωχους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θα πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει τα χρόνια. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το στοιχείο της ποιότητας μεταξύ των πολιτών και τι θέση πρέπει να πάρουμε απέναντι σε ποια δύναμη να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως οντότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ δεν νομίζω να μας αφήσουν και αυτή τη φορά απ' έξω. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Σερέτη, και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι η Ουκρανία έχει κάποιους σοβαρούς συμμάχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να είναι αμεληταίο. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν είναι απαραίτητα και σύμμαχοι με την Ελλάδα. Το βλέπουμε πώς κινείται, ας πούμε, επί παραδείγματι η Γερμανία, που υποθάλπτει αυτό τον πόλεμο για λόγους δικούς της, για ρεβανσισμό δικό της κτλ. Έτσι, βλέπουμε η Γερμανία πώς κινείται με την Τουρκία. Βλέπουμε Ουκρανία-Τουρκία ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, και εμείς δεν είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε εχθρό τη Ρωσία για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την Γερμανία. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ακόμα ότι είναι μεγάλη ζημιά που μας κάνει αυτή η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση, έτσι όπως κράτησε το Ισραήλ στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και πάει λέγοντας, ας πούμε. Το βλέπουμε πολύ καλά πώς έχει δουλέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στην Αλάσκα. Ακόμα και τώρα συνεχίζεται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια πλευρά η οποία θα είναι για άλλη μια φορά ηττημένη. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα.
0: Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό?
1: Τίποτα, μόνο χάνει, κύριε Σερέτη. Μόνο χάνει η Ελλάδα από αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία χωρίς να εμπλακούμε τόσο δυναμικά, γιατί βλέπουμε ότι αυτό μας γύρισε και μπούμεραγκ. Μας απειλεί τώρα η Ουκρανία ότι δεν θα μας δώσει, λέει, τα ντρόν που φτιάχνει και τα λοιπά, εάν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για εναντίον της Τουρκίας και πώς και τι και τα λοιπά. Δηλαδή τι, εμείς δώσαμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τη στηρίξαμε οικονομικά, τη στηρίξαμε διπλωματικά και λαμβάνουμε μια χαριστία η οποία είναι παροιμιώδης.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θεματάκι.
0: Όχι απλά δώσαμε οπλισμό, κύριε Κάλλη, και ό,τι δώσαμε, ταχθήκαμε στο πλαίσιο.

0: ευρώ της Ουκρανίας, όχι εμείς, η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλογή. Και διώξαμε από την Ελλάδα όλους τους Ρώσους διπλωμάτες. Δηλαδή, κόψαμε και κάθε σχέση με τη Ρωσία.
1: Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε ενάντια στη λαϊκή βούληση, στη βούληση των Ελλήνων πολιτών.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Μας δένουν πολλά με τους Ρώσους.
1: Οι Έλληνες πολίτες, κατά 70% όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, έχουν ένα θετικό αίσθημα προς τη Ρωσία. Από την εποχή της Άνασης Πορφυρογέννητης και του Βλαδίμηρου. Από τότε που στήθηκε η οντότητα η ρωσική. Έτσι μιλάμε για τον 9ο αιώνα, μετά Χριστόν και τα λοιπά. Έτσι, από τότε που εκχριστιανίστηκαν. Από τότε έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και λαμβάνουμε ένα σεβασμό από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει εμπλακεί ποτέ στα εσωτερικά πράγματα και όσοι προσπαθούν να συγχαίουν αυτό το γεγονός με τον εμφύλιο και τη Ρωσία και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ρόλο της Γιουγκοσλαβίας από τη Ρωσία, θα πρέπει να ξανακάσουν στο θρανίο να ξαναδιαβάσουν. Αλλά τέλος πάντων, περισσότερα προβλήματα μας έχει δημιουργήσει ως νέο ελληνικό κράτος η Ευρώπη παρά η Ρωσία. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή την ψυχρή σύγκριση, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε πιο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε επουδενή να έχουμε τέτοια θέση απέναντι στη Ρωσία. Επουδενή. Το 70% των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, θέλουν πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Μέχρι εκεί, δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Και το 72,5% από την τελευταία δημοσκόπηση που διάβασα, το συναντάμε στην Κύπρο. Έτσι.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα που συζητάμε για τη Ρωσία. Θα μας σύμφερε άμα παίρναμε αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη Ρωσία? Ξέρω ότι αυτή την επιλογή δεν την έχουμε πλέον, γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με το μονοπόλιο της Αμερικής.
1: Με λόγω Μητσοτάκη.
0: Και το LNG και όλα αυτά, βέβαια. Ναι, αλλά άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα και με τις τιμές?
1: Ούτε συζήτηση, κύριε Σερέτη, ούτε συζήτηση. Ακόμα και αυξημένες τιμές να μας έδινε η Ρωσία θα ήταν πολύ πιο συμφέρον από αυτό που έχει γίνει τώρα. Αλλά και ακόμα και τώρα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σήμερα να σας δώσω και μια πληροφορία η οποία έχει διαρρεύσει στο ίντερνετ από το πρωί. Η Φιλανδία έχει διαχωρίσει τη θέση της πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία απευθείας. Γιατί οι Φιλανδοί κατάλαβαν έστω και αργά ότι θα είναι το τμήμα εκείνο που θα εμπλακεί άμεσα αν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι να προωθούν αυτό τον πόλεμο. Θέλει λοιπόν να απεμπλακεί, γιατί δεν θέλει να μπει στη μηχανή του κοιμά. Εμείς γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι που θέλουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και ποιοι άλλοι?
0: Και βλέπουμε, υπάρχουν και αρκετές δηλώσεις. Είχε πει παλαιότερα ο κύριος Δένδιας το ότι πρέπει να τυλίξουμε τα φέρετρα με σημαίες νατοϊκές των Ελλήνων και ότι και διάφορες τέτοιες δηλώσεις που σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Θέλουν να μας πάνε σε πόλεμο? Είναι δυνατόν?
1: Αυτό θεωρήσω το δεδομένο, κύριε Σερέτη, ότι θα εμπλακούμε και εμείς και η Ευρώπη θα εμπλακούμε, να είστε σίγουροι. Το θέμα είναι αν εμπλακούμε με την Τουρκία, που εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, ή αν θέλει να με πρόσχημα το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των κρατών μελών κτλ. Αν χρησιμοποιούν προσχηματικά, όπως διαφαίνεται οι Γερμανοί, το αυτό για να μας σύρουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι, εγώ επιμένω, η ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα από το 1622 που έγινε η τελευταία προσπάθεια κατάληψης Μόσχας από τους Πολωνούς μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει κινηθεί ποτέ εναντίον της Ευρώπης. Το αντίθετο έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά κάθε αιώνα τους τελευταίους 4 αιώνες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Γιατί, και γιατί το λέω? Γιατί βλέπω ότι η Γερμανία, που ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ευρώπης. Προτιμάει να προστατεύει τους διεθνείς εμπόρους της Μερκοσούρ παρά να στρέψει την Ευρώπη σε εθνική παραγωγή. Έχει στρέψει όλη της τη δυναμική σε πολεμική παραγωγή η παραγωγή της Γερμανίας πλέον είναι πολεμική, κατατραπεί σε πολεμική βιομηχανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις κεντρικές δυνάμεις, κύριε Σερέτη. Οι κεντρικές δυνάμεις σας πίσω ήταν εκείνες που δημιούργησαν και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία ήταν αυτές που αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να απομακρυνθούμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, εμείς να απομακρυνθούμε. Δεν πρέπει όμως, μιας και που δεν έχουμε τη δύναμη να είμαστε αυτόνομοι, με κάποιους να συμμαχήσουμε. Με ποιους να συμμαχήσουμε, κύριε Κάλλη, έτσι πως μας έχουν καταντήσει πλέον, δεν έχουμε ούτε ένοπλες
1: δυνάμεις. Μια χαρά δεν είμαστε με τη Γαλλία, κύριε Σερέτη. Έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα με τη Γαλλία? Εγώ δεν λέω ότι μας έχει υπερθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχουμε θεματάκια και με τη Γαλλία και το 1922. Και το 1974 που έκλεισε τα μάτια και δεν είδε τίποτα για την Κύπρο και πάει λέγοντας, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και σε επίπεδο άμυνας, συνεργασία, πάρα πολύ σημαντικές. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και με τη Ρωσία είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με το Ισραήλ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ποιος θα παίξει μπάλα τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο? Αν δεν κινηθούμε εμείς με το Ισραήλ, ποιος θα παίξει μπάλα? Θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να πάρει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου? Δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ούτε εμείς θα το αφήσουμε, ούτε το Ισραήλ θα το αφήσει. Αλλά αυτό το πράγμα αυτομάτως μας διαχωρίζει από τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Τουρκίας. Αυτομάτως μας διαχωρίζει. Να σας θυμίσω, κύριε Σερέτη, ότι η Γερμανία έχει 4.500 επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία και είναι απόλυτα εξαρτημένη η Γερμανία από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί η Γερμανία να κόψει σχέσεις με την Τουρκία. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί θέματα, ενισχύει τον εθνικισμό της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και δημιουργεί, μας αναγκάζει η Γερμανία να βρισκόμαστε σε δεύτερη μοίρα αμυντική. Εάν κοπεί αυτός ο λόρος, θα σηκώσουμε κεφάλι. Και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, όχι μόνο γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί είμαστε οι φορείς του πολιτισμού που συνεχίζει επάξια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.
0: Πώς θα κοπεί όμως αυτός ο λόρος?
1: Με πολιτική βούληση, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη από την κυρία Κοβέση, είναι ελεγχόμενη απόλυτα από τους Βαβαρούς. Εγώ επιμένω και το λέω και στους φοιτητές μου, η Βαβαροκρατία δεν έληξε στην Ελλάδα. Δεν τελείωσε η Βαβαροκρατία όταν έφυγε ο Οθωνάς. Συνεχίζεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ πολλές οι χώρες που θέλουν να απομακρυνθούν. Υπάρχει αυτό το τεράστιο κίνημα του Κλομπέρ στη Γαλλία που ζητάει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το μόρφωμα. Ο Βορράς από τον Νότο έχουν μεγάλες διαφορές. Απέτυχε η Γερμανία να το ενοποιήσει και πρέπει ο καθένας να κοιτάξει να δει τις συμμαχίες που πρέπει με τους πολιτισμούς που είναι κοντά σε αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις κεντρικές δυνάμεις. Εμάς οι δυνάμεις μας έχουν συνάφεια με τη Γαλλία, τέλος πάντων τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, αλλά σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα και έτσι όπως έχουμε πάρει θέση, οι καλός ή κακός έχουν πάρει θέση, κύριε Κάλλη, γίνεται να κάνουμε αυτό που λέτε?
1: Όλα γίνονται. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, όλα γίνονται. Πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση όλων των συνθήκων, να φέρουμε συνέχεια το θέμα, να το παίρνουμε συνέχεια το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων στο τραπέζι. Εδώ έχει πάψει ο κύριος Μητσοτάκης να το συζητάει, έτσι για να μην χαλάσει το χατήρι. Ναι. Της Γερμανίας, είναι προφανώς εκβιαζόμενος από τη Γερμανία για να μένει σε αυτή τη θέση.
0: Α, είναι εκβιαζόμενος!
1: Γιατί έρχεται η κυρία Κοβέση και ξανάρχεται και μας δίνει λίγο φως και μετά τον άλλο μήνα μας δίνει άλλο λίγο φως. Είναι σαν να του λένε οι Βρυξέλλες του Μητσοτάκη, κάθε φρόνημα για τις έχουμε στο χέρι. Φως φανάρι είναι. Μέχρι τον Οκτώβριο, λέει, θα μας δίνει στοιχεία η κυρία Κοβέση. Μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ δηλαδή βρωμάει η δουλειά και βρωμάει από μέσα τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρανε τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες ότι υπήρχε κακοδιαχείριση και πιάτσικο στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι συμμέτοχοι, δεν είναι συνένοχοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το πράγμα. Τι νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με τίποτα ηθικούς, άμεμπτους και άσπυλους? Η πρώτη σε απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία. Και πάμε εμείς με το σταυρό στο χέρι να πούμε τι, να κάνουμε τι. Είναι φως φανάρι τα συμφέροντα της Γερμανίας με την Τουρκία, είναι εναντίον της Ελλάδας. Τέλος, εμείς πρέπει να παίξουμε σε άλλη κλίμακα. Πάμε δυνατά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθει με το καλό το καλοκαίρι που έχει ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ, να πάνε κάποιες αντιπροσωπείες, να του εκθέσουν τα θέματα και να τελειώνει το θέμα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα το αίτημα της φυγής των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Εχθές ήμουνα σε μια αεροπορική επίδειξη που έκανε το ΝΑΤΟ στην 116 πτέρυγα Μάχης εδώ στον Άραξο, που ήταν και παλαιότερα αμερικάνικη βάση, και ήταν όλες οι νατοϊκές δυνάμεις εκεί, ήταν ας πούμε Ολλανδοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, τέλος πάντων, ήταν όλοι εκεί. Απουσίαζαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη. Σε νατοϊκή άσκηση απουσίαζαν οι Αμερικανοί.
0: Γιατί απουσίαζαν?
1: Γιατί έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν φύγει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν φύγουν από το ΝΑΤΟ, τι θα μείνουν μετά? Θα μείνουν οι κεντρικές δυνάμεις να το στηρίξουν. Θα μείνουν, γιατί εδώ υπάρχει και σοβαρή ένταση μεταξύ του γαλλογερμανικού άξονα. Βλέπουμε πόσο αντέδρασε άσχημα κατά της Γερμανία όταν επιλέξαμε να πάρουμε τα γαλλικά πολεμικά προϊόντα. Και τώρα επιθυμεί να εμπλακεί στην ΕΒΟ, η Ραϊμέλντα να εμπλακεί στην ΕΒΟ μαζί με το Ισραήλ για να συμμετέχει στις οπλιστικά της Ελλάδας. Όχι, δεν θέλουμε εμείς να μπλέξουμε αρκετά. Η Γερμανία δεν είναι χώρα, η Γερμανία δεν είναι χώρα εμπιστοσύνης. Το έχουμε στην ιστορία μας, το έχουμε δει 500 φορές. 500 φορές έχουμε δει στην ιστορία μας. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά με τους δυνατούς. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος του παιχνιδιού, κύριε Σερέτη, αυτή η φαντασία σας ελεύθερη? Θα μείνουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και το Ισραήλ. Γιατί εμείς αυτή τη φορά να επιλέξουμε να πάμε με τους χαμένους?
0: Πάντα με τους χαμένους πάμε.
1: Όχι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, έχουμε όλα τα εχέγγυα να παίξουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία. Είναι χαζοί οι Ισραηλινοί που δεν διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία? Όχι βέβαια. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να... Δεν μπορεί. Έχει δηλώσει απερίφραστα ο κ. Μητσοτάκης ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Διαψεύστε με, λέω ψέματα. Πολεμάει τον ατιβισμό. Εμείς θα πολεμήσουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε... Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες ο κ. Μητσοτάκης. Εχθές και προχτές, στις προηγούμενες 48 ώρες, μπήκαν 900 μετανάστες στην Κρήτη. 900. Και βγαίνει ο κ. Πλεύρης και μας κοροϊδεύει και λέει κλείσαμε τις τρύπες. Ωραία, δεν έρχονται από την Τουρκία οι 200-300 που ερχόσανται. Έρχονται 900 από το Λιβικό Πέλαγος. Δηλαδή, δεν μας κοροϊδεύουν. Δεν μας κοροϊδεύουν.
0: Μας κοροϊδεύουν, αλλά και τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, για να σταματήσει?
1: Πρέπει να επιλέξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει καταθέσει κανένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης, δεν παράγουμε πλέον τίποτα απολύτως. Βλέπουμε σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι 500.000 τα ΦΠΑ, τα οποία είναι κατακόκκινα με κατασχεμένους λογαριασμούς, που σημαίνει αναλογικά τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτω από το φτώριο, από το όριο της φτώχειας και είναι όμοιροι της Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν τώρα και να συνεχίζουμε να συζητάμε? Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε και ανίερες συμμαχίες που ετοιμάζουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατίας και προωθούν και τον Τσίπρα απ' την άλλη να είναι τρίτο κόμμα για να μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές, τις ραδιούργιες που ονειρεύονται κτλ. Κτλ. Θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο τιμωρητικοί
0: για να ελέγχουν, δηλαδή λέτε, και την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Βέβαια, τώρα για να τον προωθούν τον Τσίπρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, διαβάσατε το μανιφέστο του Τσίπρα και δηλαδή ούτε πρωτοετής φοιτητής δεν γράφει τέτοιες ονειρώξεις.
0: Βέβαια, και βλέπουμε ότι έχουν και κάποιες κοινέ φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα.
1: Τι συζητάμε τώρα? Γράφει μανιφέστο εν έτη 2026 με αναφορές στο Ρουσό. Περί δικαίου και περί ελευθεριών. Δηλαδή εμείς και όσοι είμαστε τέλος πάντων στα φιλοσοφικά δρόμενα και τα λοιπά, έτσι, αυτές είναι ονειροβασίες οι οποίες είναι ανυπόστατες, ας πούμε. Δεν περάσανε το 18ο αιώνα, θα περάσουν τώρα? Θυμήθηκε τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, το Ρουσό, έτσι, περί ελευθερίας και περί δικαίου. Δηλαδή πιάνει στο στόμα του έννοιες οι οποίες, κυρία Σερέτη, να το πούμε λίγο λαϊκά, είναι τόσο ευμετάβλητες, είναι λάστιχο αυτές οι έννοιες. Ο καθένας τις αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι. Είναι δίκιο έχει ο αστυνόμος, δίκιο έχει και ο κλέφτης.
0: Άρα εγώ βλέπω, κύριε Κάλλη, θέλω να σας το πω αυτό τώρα, βλέπω ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο και βλέπω, ναι, ότι ήδη έχουν στηθεί τα δεκανίκια. Ήδη υπάρχουν,
1: ναι,
0: συμφωνημένα.
1: Μπράβο, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το εντοπίζετε κι εσείς, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Mm-hmm. Συγχαρητήρια που το λέτε, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετικό και ο Τσίπρας είναι διαφορετικός. Έτσι. Αλλά για λόγους εθνικής ενότητας, σε εισαγωγικά, θα μας πούνε ότι έχουν ανάγκη μιας νέας συγκυβέρνησης.
0: Ναι, άρα έτσι, αυτό είναι το σενάριό τους. Εγώ, ξέρετε όμως τι θέλω να πιστεύω? Ότι άμα ο ελληνικός λαός αποφασίσει να σηκωθεί, να πάει στις κάλπες, αν και αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ ότι υπάρχει νοθεία, ότι υπάρχει δηλαδή, ότι υπάρχει πρόβλημα με το αν όντως είναι αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν στις κάλπες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αν σηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και πάει για να τους μαυρίσει, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Σερέτη, βεβαίως υπάρχει και νοθεία, έτσι, βρεθήκανε εκατοντάδες ψηφοδέλτια ανθρώπων που ήταν άνω των 100 ετών,
0: ναι,
1: στις τελευταίες εκλογές. Έχουμε διαβάσει διάφορα, έχουμε διαβάσει για την παρέμβαση της Σίγκυλα Λότσικ και πάει λέγοντας και τα λοιπά, έτσι.
0: Για τους εκλογικούς καταλόγους, ναι, βέβαια, τα έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, βέβαια, και τώρα με την ηλεκτρονική ψήφο θα γίνει το μεγάλο πάρτι, το περιμένουμε αυτό. Αλλά εάν η συμμετοχή είναι ενεργητική και είναι μεγάλη ποσοστιαία, δεν θα μπορέσει καμία Σίγκυλα Λότσικ να αλλάξει τα δεδομένα. Θα είναι σαν να γίνεται πραξικόπημα.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν επιβάλλεται να συμμετέχουμε ενεργητικά και να διαβάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι, και να δούμε ποιο κόμμα είναι αυτό που υποστηρίζει επιτέλους αυτά τα δίκαια της χώρας, γιατί η Ελλάδα έχει αδικηθεί πάρα πολύ από την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου και μετά. βρίσκεται σε μία μόνιμη κατάφορη αδικία. Και το είδαμε και στους φακέλους Επστάιν, που οι Γερμανοί αποκόμισαν 100 δισεκατομμύρια κέρδη από την κινητικότητα του τρίτου και του τέταρτου μνημονίου. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είναι μία μόνιμη αδικία κατά της χώρας, την οποία δεν την προασπίζεται η κυβέρνηση αυτή. Δεν την έθεσε καθόλου στο θέμα. Εξαφανίστηκαν. Όταν βγήκαν οι φάκελοι Επστάιν, εξαφανίστηκε ο Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με μια τιμωρητική διαδικασία πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κ. Τσίπρας και να σου μιλάει για ελευθερίες τώρα.
0: Ναι, ποιες ελευθερίες έχουν γκρεμίσει όλους τους θεσμούς. Όταν μιλάμε όμως για κριτικά πελάγι, όταν μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, όταν μιλάμε για την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει γενικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί να προσέχουν τι λένε, διότι βλέπω ότι είναι επικίνδυνοι, κύριε Κάλλη. Δεν γίνεται όλος να βγαίνει να δηλώνει, για παράδειγμα, το ότι η Λευκάδα δεν είναι εντός των χωρικών υδάτων.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Καλός ή κακός μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό, όπως και παλαιότερα έχουν δηλώσει πολλά πράγματα για το Αιγαίο με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργήσει και βγήκαν εδώ πέρα οι άνθρωποι από το νότιο Αιγαίο και μας ενημέρωσαν και κάνανε και μια καταγγελία και ζητήσανε και το λόγο που συμβαίνει αυτό, το ότι απαγορεύουν στις ελληνικές μηχανότρατες τα θαλάσσια πάρκα τώρα που φτιάχνονται στο Αιγαίο να ψαρεύουν, ενώ την ίδια ώρα με τη δικαιολογία ότι καταστρέφουν τα κοράλια και τα φύκια και για περιβαλλοντικούς λόγους, και την ίδια ώρα όμως Ιταλοί και Τούρκοι ψαρεύουν κανονικά. Και λέω μήπως αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικατάσταση και χάνουμε εμείς τα δικαιώματά μας και τα αποκτούν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί.
1: Αυτό το είδαμε και επί κυβερνήσεως Τσίπρα, που η Ιταλία επανέφερε το θέμα της να επιστρέψουν τα Δωδεκάνησα στην κυριαρχία της.
0: Ναι.
1: Όταν ο Τσίπρας έλεγε και κόμπαζε ότι τα σύνορα είναι άσχημα σημάδια στο όμορφο πρόσωπο της γης και ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του κτλ. Έτσι, βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί και κινήθηκαν όπως το νόμιζαν.
0: Αυτό.
1: Εδώ λοιπόν τι θέλουμε, εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να προασπίσει τα δίκαια της χώρας. Έχουμε ματώσει για αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Έχουμε ματώσει. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μονίμως και να αντιμετωπίσουμε τι? Κυρίως την ευρωπαϊκή αναλγησία και την ευρωπαϊκή επιθετικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη. Δεν μας είδε ποτέ ισότιμα ως ισότιμους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και είμαστε από την πρώτη μέρα. Είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί.
1: Και είμαστε από την πρώτη μέρα και έχουμε βοηθήσει. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, θα το ξαναπώ, δεν μας δίνει κανένας τα στοιχεία της συνεισφοράς του κάθε κράτους. Πόσο έχει συνεισφέρει η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει λάβει. Κανένας δεν μας το δίνει αυτά. Έχουν πάνω από 6 με 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να δημοσιευθούν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε κυκλοφορία δεκαετή, άλλο τεράστιο θέμα αυτό, έτσι, το οποίο το έχει πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά ο κύριος Βιλιάρδος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πληρώνουμε με πορεία τα δάνειά μας δεκαετία χωρίς να έχουμε όφελος. Κανένα όφελος δεν έχουμε.
0: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι φοβερός στα οικονομικά. Φοβερός.
1: Είναι τρομερός και είναι καναλυτικός και έχει ένα πάρα πολύ καλό που το έχουν λίγοι οικονομολόγοι. Τα λέει τόσο απλά και λαϊκά που μπορεί να γίνει κατανοητός ακόμα και στον πλέον γράμματο.
0: Εγώ θέλω να πω για τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο ότι για εμένα είναι ο καλύτερος και στην ανάλυση, όπως λέτε, και στα οικονομικά. Είναι φοβερός. Συγχαρητήρια και από εμένα, μιας και τον αναφέρατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα όμως, κύριε Κάλλη, που είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ πέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες το ότι έχουν γκρεμιστεί οι θεσμοί. Βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε εδώ πέρα να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών, μερικοί αναφέρουν το ότι μπορεί να έχει, να περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία και μία λέξη ή να υπάρξει τουλάχιστον αυτή η λέξη της κατασκοπίας, γιατί παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γες και πλέον είναι και εθνικό ζήτημα αυτή η υπόθεση και αυτό το σκάνδαλο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μας παρακολουθούσαν κάποιοι και έχουν πληροφορίες για εμάς? Είμαστε όμοιροι?
1: Βεβαίως είμαστε όμοιροι. Βεβαίως είμαστε όμοιροι και είμαστε όμοιροι των ιδίων συμφερόντων που μας λιμένονται τόσα χρόνια. Γιατί αντίστοιχα ζητηματάκια, εσείς είστε και μικρός, δεν τα θυμάστε, είχαμε και με την εποχή της Siemens με τον Μπόκαλη και ποιος παρακολουθούσε ποιον και Κουτσόγιώργας κάποτε και τα λοιπά.
0: Και Μαυρίκης, και Μαυρίκης.
1: Και Μαυρίκης, είναι σχετικά πρόσφατος ο Μαυρίκης. Οι παλαιότεροι ακροατές σας θα γελάνε τώρα που τα λέω αυτά. Έτσι. Αυτό το θέμα λοιπόν ξεκινάει πάλι από την Γερμανία. Ποιος έχει συμφέροντα να παρακολουθεί την Ελλάδα στενά, να μην τη χάσει? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χρυσοφόρος πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το έλεγε ο Τσάκωνας στην ταινία. Μας πήρανε για την μπρίκα μας, δεν μας πήρανε για τα μάτια μας. Έτσι. Και δεν μας αφήνουν να παράγουμε κιόλας. Για να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα. Έχουμε πει ξανά το πρόγραμμα με το πόνι, ας πούμε, γιατί δεν αφήσανε την επαναλειτουργία του εργοστασίου, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι καταστρέφουμε και την αγροτική μας παραγωγή. Πάλι για να πουλάει προϊόντα η Γερμανία χημικά στην Αργεντινή και η Αργεντινή να πουλάει τα σκουπίδια που έχει για εξαγωγή στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ φυσαυρίζουν πάλι οι Γερμανοί έμποροι, οι διεθνείς έμποροι, έτσι, εις βάρος όλης της Ευρώπης και της παραγωγής της Ευρώπης. Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Σερέτη, και όλα αυτά τα ζητήματα γίνονται με την συνεπικουρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται με τις υποκλοπές και δεν μιλάει, τον καλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρουνε τι γίνεται.
0: Άρα στην ουσία εγώ αναγνωρίζω το ότι όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τα χατήρια των ξένων δυνάμεων, δεν του συμφέρει να τον διώξουν από την εξουσία.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό και έχουν την κοβέση, σας το ξαναλέω, λίγο-λίγο. Και τον έχουνε, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο έτοιμο. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο. Πρόσεξε τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, με ποιον θα συνεργαστείς, από πού θα αγοράσεις, τι θα κάνεις κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ελεγχόμενος και εκβιαζόμενος ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κατάφορη παραβίαση όλων των συνθήκων που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατάφορη παραβίαση. Δεν υπάρχει η έννοια της ισοτιμίας πουθενά. Υπάρχει η έννοια του ελέγχου, του ασφυκτικού ελέγχου. Και το βλέπουμε στους τελευταίους πίνακες που έχουν αναρτηθεί για τις εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης. Προηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γαλλία με τη Γερμανία. Και εμείς έχουμε χάσει πάνω από το 60% της εξαγωγικής μας δυναμικής.
0: Ναι. Άρα αυτό καταραίουμε, σημαίνει. Καταραίουμε. Επειδή έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά, θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί με τον προηγούμενο καλεσμένο σχολιάζαμε το ότι σταδιακά, μιας και ξεπουλάνε τα πάντα, μιας και έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο, και μιας που η Ελλάδα στην ουσία δεν έχει το ανάλογο ΑΕΠ για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ξεχρεώσει, χωρίς να μιλάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για όλα αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας, βλέπουμε ότι σταδιακά υπάρχει περίπτωση να γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ ή να γίνουμε ένας χώρος από χώρα και να έρχονται εδώ πέρα διάφορες πολυεθνικές, να έρχονται εδώ πέρα διάφοροι ξένοι, να κατέχουν ό,τι κατέχουν και εμείς να είμαστε υπάλληλοι των τουριστών. Εκεί να φτάσουμε.
1: Αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά όσον αφορά για το Ισραήλ θέλω να πω κάτι, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και για τα νησιά και τα λοιπά με το Ισραήλ και τα λοιπά. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότερο κινδυνεύει ο Ισραηλινός να εξελινιστεί παρά εμείς από τους Εβραίους. Η ιστορία μας έχει δείξει, έχει ακλόνητες αποδείξεις πάνω σε αυτό που σας λέω.
0: Ότι δηλαδή μόνοι μας γινόμαστε
1: ακόμα
0: αυτοκαταστροφικοί.
1: Ακόμα και το 114 π.Χ. που έγινε μεγάλη γενοκτονία της Κύπρου με τους Μακαβαίους, τότε που ήταν και η αρχή της γιορτής της Χανούκα των Εβραίων κτλ., που σφάξαν τους Έλληνες της Κύπρου και της Κυριναϊκής, Το γεγονός αυτό έγινε ακριβώς γιατί οι Εβραίοι φοβόντουσαν τον εξελληνισμό των Ιουδαίων. Θέλω να πω με αυτό ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε τον πολιτισμό μας από τους Εβραίους. Το ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χώρα μας από μεγάλα συμφέροντα, αυτό να το συζητήσουμε, κύριε Σερέτη. Ότι η χώρα θα γίνει κομμάτια και την Αμοργό, ας πούμε, θα την ελέγχει ένα μεγάλο τραστ ή την Αλόνισο, ας πούμε, και τα λοιπά. Από αυτό κινδυνεύουμε. Αλλά για να χάσουμε τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε.
0: Όχι τον πολιτισμό, την εθνική κυριαρχία.
1: Την εθνική μας κυριαρχία, για να μην τη χάσουμε, θα πρέπει να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που άρχισαν να ξεπουλάνε κομμάτι όλο το θεσμικό μας πλαίσιο και όλη τη συνταγματική κατοχήρωση που είχαμε μέχρι τώρα.
0: Δεν μιλάω για κοντά. Μπορεί μακροχρόνια να συμβεί, το έχουμε ξαναπεί, αυτό που συνέβη και στο Κόσοβο, αυτό που συνέβη και σε διάφορες άλλες χώρες με τις μειονότητες. Γιατί όταν μαθαίνω εγώ ότι, ας πούμε, στην Κύπρο πάνε και αγοράζουν ολόκληρα χωριά, συγκεκριμένα τώρα αυτή τη στιγμή οι Ισραηλοί τι να κάνουν, υπάρχουν και άλλες εθνικότητες που το κάνουν. Αύριο μεθαύριο θα υπάρχουν μειονότητες οι οποίες θα πούνε ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε περισσότεροι. Τι να κάνουμε, όπως και στα νησιά, στο Αιγαίο, που πολλοί Τούρκοι πάνε και αγοράζουν τα πάντα. Στη Θράκη συγκεκριμένα, κύριε Κάλλη, για να σου το πω γρήγορα αυτό, μου λένε οι άνθρωποι, φεύγει ο κόσμος και πουλάει τα σπίτια που έκτισε με αίμα και υδρότα 5 χιλιάρικα. Και έρχονται, λέει, επιχειρηματίες από την Τουρκία και αγοράζουν 60 σπίτια, 50 σπίτια, 5 χιλιάρικα το καθένα.
1: Ναι. Έχω διαβάσει σχετικά, αλλά αυτό πώς θα ανατραπεί, κύριε Σερέτη? Πώς θα ανατραπεί
0: με το να σταματήσει να υπάρχει αυτή η χρυσή βίζα, πρώτον, και δεύτερον,
1: βεβαίως,
0: για να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν κίνητρο στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα χωριά τους, να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα.
1: Βεβαίως. Βγαίνει τώρα η κυρία Κεραμέως και γυρίζει στον κόσμο και λέει να έρθουν τα παιδιά μας πίσω, να έρθουν τα παιδιά πίσω να κάνουν τι?
0: Έτσι.
1: Ποιος θα πάει στο χωριό να κάνει όταν έχεις αποκλείσει την οικονομική δραστηριότητα στο χωριό, γιατί ο δρόμος δεν είναι εγκεκριμένος, λέει ο Χατζηδάκης, ξαφνικά. Δεν είναι εγκεκριμένος. Έτσι, όταν έχεις καταστρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στο χωριό, την κτηνοτροπία, την αγροτική παραγωγή κτλ., ποιος θα γυρίσει πίσω?
0: Ποιος, για...
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με κριτήριο την εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση. Την κατάργηση της βίζας, την απαγόρευση της πώλησης σε συνοριακούς νομούς σε ξένους και πάει λέγοντας. Είναι μια σειρά από θέματα, βέβαια, τα οποία είναι καθαρά πολιτικά. Λύσεις υπάρχουν.
0: Και να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, κύριε Κάλλη. Να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται στη Βουλγαρία να υπάρχουν χώρες, να υπάρχει κανόνας, νόμος, ο οποίος λέει ότι στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, το 50% πρέπει να είναι βουλγαρικά προϊόντα. Και στην Ελλάδα, στον ευλογημένο αυτό τόπο, με αυτή την ποιότητα στα προϊόντα, να μην υπάρχει αυτός ο κανονισμός.
1: Βέβαια, εδώ ακόμα και η Τουρκία ψήφισε την 7ετή απρολόγητη παραμονή των ξένων εταιριών, την έκανε 30ετή. Και εμείς εδώ τους διώχνουμε.
0: Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικά ανίκανη κυβέρνηση.
1: Δεν είναι ανίκανη, είναι εντολοδόχος.
0: Έτσι.
1: Και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Εύχομαι φέτος να έχουμε πολύ σημαντική μεταβολή.
0: Αλλαγές. Ωραία, κύριε Κάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα έχει ετοιμάσει το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο ίδιος τόνισε ότι μόνο τα εμπορικά πλοία και τα μέρη που συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως η διαδρομή από τα στενά του Ορμούς θα παραμείνει κλειστή για τους χειριστές του σχεδίου Ελευθερία. Πρόσθεσε δε ότι θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού. Συνεχίζεται σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του έδειξε ξανά ως χρόνο των εκλογών το 2027. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη πως ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έρχονται νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και τα εισαγόμενα, καθώς οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο έως και 11,4%. Εξαρθρώθηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα με ψεύτικους γιατρούς και μαϊμού φάρμακα για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol με τη συμμετοχή αρχών από 15 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικά κέντρα όπου άτομα προσποιούνταν γιατρούς ή ειδικούς υγείας και επικοινωνούσαν με τα θύματα, προτρέποντάς τα να αγοράσουν τα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Eurojust, ασθενείς σταμάτησαν τις κανονικές θεραπείες τους, πιστεύοντας πως τα σκευάσματα ήταν πραγματικά φάρμακα. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκε η κεντρική αποθήκη του κυκλώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθρος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
8: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με πέντε. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάδι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά, τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια νάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτόν είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας, που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε,

0: Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιτρέπονταν στη συζήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, παραλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων, καταθαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παραπέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφού η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλλαράκια τους του Τούρκου. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου, και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την Άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μία Άρκη?
0: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυδιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός του Λακαρδανίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί Λευκάδα δεν πάνε για την Πρέβεζα, έτσι, στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρμένει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεγα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
1: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα. Διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θερή Χισά, στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους

0: το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει μια ουνιάου στα Κεραμίδια, δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζεται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν παίρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε αυτές τις ημέρες τουλάχιστον επί προσωπικού εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις παύλα εκφάνσεις τουρκικών προκλήσεων. Τώρα από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση, παύλα στρατιωτική αναμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι ο Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο. Έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, αφού δεν στρέφεται εναντίον τους, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
0: Ναι, σαν μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Με ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε?
0: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο? Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το σουνιτικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούτσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η ελληνογαλλική συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
1: ναι,
0: βάσει της διακήρυξης της Σούτσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξή τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
0: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επισημήτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011 που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστική εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένου, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φέρετη.
1: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση ας πούμε που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
0: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι γι' αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
1: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω, τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι, θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο? Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει το αγνοεί. Έτσι, είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία, η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ? Βεβαίως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαής της πόθος και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
0: Ορίστε.
1: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
0: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του επιπόντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα εκεί. Άρα αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι, επειδή η Ελλάδα έχει θέσει βέτο στο να μπει η Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής, στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του κάζους μπέλι. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να μπει μια χώρα στο σκληρό πυρήνα όταν μας απειλεί και να το επιτρέψουμε εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν επιδιώκει είναι τι να κάνει, να χρησιμοποιήσει τον όγκο του στρατού της σύν την αμυντική της βιομηχανία σαν βέλεαρ στους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να την βάλουν από το παράθυρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείας κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφτηκαν τον άσταθμο του Αξάζ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους έγινε παρουσίαση σε υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη, των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία. Υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων, που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροπόρο και μπορεί να φιλοξενήσει και τα TB3, τα ντρόν, τα Bayraktar, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και ευχάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας ντρόν με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πόλεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
0: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν για λογαριασμό της Ουκρανίας, δηλαδή οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτσες, τις οποίες τις θέλουν οι Ουκρανοί για την αναστήθαση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι, οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar, τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή, με αντιντρόν συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί, παρακαλώ, ο Ερντογάν ήθελε αυτή την συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι, και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά, μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των Ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα. Έτσι. Καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία, μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
0: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδους για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγόμενα USB, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντου, να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τους φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε φυλακάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα αναπήναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλλο και φτερό, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία για να κατασκευάσουμε καλύτερα, τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσοκρατικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε τι, ότι μικρά σε αξία, σε θεματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, η οποία σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, στα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το ντρόν το οποίο πιάσαμε στο Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχεις τη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα τείχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα ενιαία ντρόν, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι. Πρωτίστως το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία ντρόν. Μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με επίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκος 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα, είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή των μαχών. Μάλιστα, πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα, πριν από κανένα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα τέλος πάντων, από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένα για απόσταση χειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον όγκο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα, η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανή ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το κύμον, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας. Θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρωμένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η άμυνα μας. Πάντως, εκείνο το οποίο εγώ, τουλάχιστον ως απόστρατος εκπληκτικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου εναντί της Τουρκίας είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους εδάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους εδάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους-εδάφους, στις ΣΟΕΣ κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των ΗΠΑ, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμιλο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέδειξε τι? Τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το φαντ του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμυνας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους απρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυρομαχικά, τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Με αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμυνα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο, και αν η Τουρκία δεν πιστεί να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων, εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσεως και περιοχής, οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ένα. Το βλέπουμε από την Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενόμακρη λωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει, και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο, και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία, αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόσδεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουν και ο Biden Αμερική ήτανε?
0: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα. Διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάκτηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό. Αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι. Με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτό που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωμα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ θυμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι, εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέχουν παρασάγκας οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι, υπάρχει άλλο ουράνιο? Ή βγάλανε αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και από όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν είναι τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν. Διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνώστα είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κύριος παρανομαστής είναι ότι, παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
0: Το Ιράν αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο έχει κάνει είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά έχει, από αυτό το πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά, τα κύπλωα τα οποία έχουν, έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις. Και για να. Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Να σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
0: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, χάνει πολλά, που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία, ότι του πηγαίνουν μια απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει, ξαναεπανάγονται με δεύτερη, ξαναεπανάγονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα θανατόρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στην παρέμβασή του έδειξε ξανά ως χρόνο των εκλογών το 2027. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακοινήθηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραμένει ο εφιάλτης της ακρίβειας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έρχονται νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και τα εισαγόμενα, καθώς οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο έως και 11,4%. Σπήρα αδίστακτων αλλοδαπών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις, οι δράστες είχαν εισβάλει με όπλα σε μονοκατοικία και λίστεψαν βίαια ζευγάρι. Δραπέτης φυλακών ο ένας, οι δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και έτερα δικήματα. Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στη Λάρισα, όταν ένα κορίτσι 12 ετών κατέρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και κινητή ιατρική μονάδα με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα, καθώς το παιδί δεν είχε ζωτικές ενδείξεις. Μετά από γωνιώδεις προσπάθειες, η 12χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέο μηχανισμό διαχείρισης και ελέγχου της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο που αφορά τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών στην περιοχή, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του σχεδίου, ούτε για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χαρακτηρίζονται οι συνεργαζόμενες χώρες ή ναυτιλιακές εταιρείες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω, ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
8: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας.
12: Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
14: Κι αν έχετε ζήσει...
13: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
15: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλληλεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, οροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου, αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ ακυρώνεται. Και αυτό γιατί? Γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ, και τι κάνανε? Αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο, και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο, αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο, και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου, και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1-2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή, Άγιο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν, το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος, σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολλο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια, και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή, δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό, για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό, και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Πρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο, όπως θα αναφέρεται, που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές. Έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε τον Πυθμένα στην Πρέβεζα, βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρου και λέει το Φεβρουάριο θα έχω γεώτρηση στο μπλοκ 2. Ποιος θα τους πιστέψει?
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις?
1: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί.

0: Τελευταία, άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
1: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν, γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
0: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκύριδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
1: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου, για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
0: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
1: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
0: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα, θα την πιάσουν.
1: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται αύριο μεθαύριο, μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
0: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει, απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες τις ερευνητικές για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2, τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
1: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
0: 100%.
1: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
1: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
0: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
1: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
0: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
1: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα. Και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ. Δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελελίδη?
0: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει, απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο? Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
0: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
1: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο?
1: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουνε πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουνε. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελιλίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Το ότι παρακολουθώ. Το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
0: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ. Δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος. Και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
1: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας και, για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή έχουμε το χρυσό. Τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλυβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτι, το μαγνήσιο. Έχουμε τόσες σπάνιες γέες, τόσα χρήσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά?
0: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν και τάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε, το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
1: Για το λιγνίτι μιλάτε.
0: Για το λιγνίτι.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αντλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Πραγματικά.
0: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
1: Μιλούσα πριν κάποιες μέρες με τον διδάκτορ γεωλογίας, τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εξήγησε το ότι έχουν βρεθεί λύσεις να μην χρησιμοποιείται χαλκός για τις μπαταρίες, για τα καλώδια, για όλα αυτά και να χρησιμοποιείται αλουμίνιο. Και από όσο γνωρίζω η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε αλουμίνιο, σε βοξίτη. Είναι από τις κύριες παραγωγούς βοξίτη στην Ευρώπη. Και έχουμε σημαντικές εξορίξεις και στην περιοχή του Παρνασσού και σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουν τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα? Δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
0: Να σας πω κάτι άλλο. Ο βοξίτης εκτός από την αλουμίνα έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το βοξίτη, το μετάλλευμα, μόνο για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας συγχωρεμένος, στα κοιτάσματα του βοξίτη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν τίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα, δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίτες. Τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίτες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά τα οποία τα χαρίζουμε.
1: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
0: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του βοξίδι τα έχει Μέτλεν. Ο Μυτιλινέος.
1: Όλα ο Μυτιλινέος τα έχει, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας στο οποίο να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένε το πρόσωπό του στη σημαία μας.
0: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Επίσης βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σε παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι. Γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος. Ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία?
0: Διαχρονικά δεν το κάνει όμως. Δηλαδή τα μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς, δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άσπρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχανε μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
1: Υπάρχουν
0: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
1: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα. Όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
0: το για... Γύθιο. Ναι. Γύθιο, ναι.
1: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα
0: για και πολλά,
1: ηλεκτρονικά,
0: ναι.
1: Ναι. Που στην ουσία το έχουν ανάγκη, δηλαδή μας έχουν ανάγκη για να το καταλάβει και το ακρατήριο. Μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες. Έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη. Όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
1: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή οι αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
1: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
0: Στοιχείο με το αντιμόνιο, υπάρχουν πολλές περιοχές, υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου, που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις. Και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
1: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
0: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχής υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε τα γάλα ούτε τυρί. Και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βίαιες. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν. Και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Τι να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα, έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
1: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο. Και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
0: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
0: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω? Προχθές που βγήκαν τα πόθενές και σε όλη η πολιτική έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
1: Και πώς?
0: Και πώς?
1: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
0: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
1: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουνε τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει το χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι μπορούμε, επιλέγουμε. Επιλέγουν να μην το κάνουμε.
0: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
1: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουνε γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν σε φοβάται κανένα, σε έχουμε γραμμένο.
1: Μιλάμε για αυτό, πάρα πολύ αυτό ωραία που κατάσταση. Θέλουν. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά, θα σε είχαν φάει. Δηλαδή πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ή τον εξαγοράζουν, ή τον τρώνε, ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι να ξέρεις δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Ρε τι ζούμε, Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά, επειδή σας ακούνε καιρό τώρα, που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουνε. Δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
0: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ, ρε γαμώτο.
1: Και εδώ.
0: Παντού.
1: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ, παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά, κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
0: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
1: Αυτό.
0: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
1: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
0: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του πρίνου? Δεν ξέρω.
1: Ναι, όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόρυξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόρυξη χρυσού.
0: Η εξόρυξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κιάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κιάνιο. Μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόρυξη, σαν διαδικασία εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορίξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκες.
1: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
0: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη. Επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, Δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε Δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου, Δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη, τους κάνει χορηγίες αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
1: Δηλαδή λειτουργεί κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
0: Χορηγός.
1: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως?
0: Πιθανά.
1: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση ή πάμε στην τόση.
0: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη. Δεν θέλω να βάλω σε αυτή τη θέση σας.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Εγώ κάνω μια σκέψη. Απλά και δεν ρωτάω. Απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορύξεις χρυσού. Ξέρουνε ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κανένα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα, λέω.
0: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Τέρνα για το έργο που ήθελα να κάνει αντλησιοταμίευσης στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
1: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για εμένα.
0: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό
1: σαν τέλος. Χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά, αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αλλά ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
0: Όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
1: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
0: Ναι.
1: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζελελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
0: Κάποτε, όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων, είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Τόσο λίγοι.
0: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα αρχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτό το τομέα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
0: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές. Και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
1: Focus FM

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με το Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Σήμερα τα μάτια μου έχουν ομορφύνει γιατί βλέπω Κώστα Ερμέ απέναντι, ο οποίος έχει κάνει guest εμφάνιση και έχει γεμίσει με... έχει στολίσει το στούντιο. Λοιπόν, να σε καλά. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Δύσκολη μέρα γιατί δεν λέει αυτός ο καιρός να μας αφήσει. Καλά λέγανε ότι στον καταραμένο τόπο Μάιο μήνα βρέχει, αλλά παρά καταραμένος τόπος. Έτσι μας έχει αλλάξει τα φώτα. Δεν μπορούμε να βγούμε να κυκλοφορήσουμε. Βγαίνεις έξω με μπουφάν, γίνεσαι μουσκίδι. Βγαίνεις χωρίς μπουφάν, γίνεσαι μουσκίδι. Μία γίνεσαι από τον υδρότα, στην άλλη γίνεσαι από τη βροχή. Δεν μπορεί να σε ταριστεί λίγο καιρός, να βγεις και να σε βολέψει. Με αποτέλεσμα. Τώρα, άμα δείτε έξω, ο καιρός είναι λίγο περίεργος και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Κάτω η άσφαλτος δεν φημίζεται για την τριβή της, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με τις πρώτες 4-5 βροχές, 5-5 ψυχάλες που πέφτουν, γίνεται ένα απέραντο γλιτσοδρόμιο και είναι και επικίνδυνο, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα χρειάζεται σε πολλά πράγματα. Όπως επίσης θα πρέπει να προσέχουν και οι γονείς τα βράδια να κρύβουν τα παιδιά τους, γιατί βλέπετε ότι γίνονται και κάτι live μεταδόσεις από κάτι συνέδρια τώρα που έχει τις τελευταίες μέρες από το κυβερνών κόμμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω λίγο έτσι φωναχτά μια σκέψη. Θα είδατε χθες όλοι ότι είχαμε ένα μεγαλειώδες συνέδριο από την Νέα Δημοκρατία, με πολύ χλειδί, με πολλά φώτα, με πολλή μουσική, με μεγάλο συνεδριακό χώρο. Πολλά λεφτά πέσανε σε αυτή τη διαδικασία και θα θέσω το ερώτημα που έθεσα και πριν μερικές μέρες που είχαμε το αντίστοιχο μεγάλο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και γιατί θέτω για αυτά τα δύο κόμματα? Γιατί αυτά τα δύο κόμματα είναι οι μεγαλύτεροι μπαταξίδες που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα δύο κόμματα χρωστάνε παραπάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, οπότε μιλάμε για τρελά έξοδα που κάνει το κάθε κόμμα, για τρελά χρέη που έχει το κάθε κόμμα, και όμως συνεχίζουν να δαπανάνε χρήματα περισσότερα από ό,τι τους αναλογεί. Δαπανούν χρήματα τα οποία, αν πραγματικά τους περισσεύανε, γιατί για το ΠΑΣΟΚ που ξέρω τις προάλλες που είχε γίνει, στήχησε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, λέει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάει 2,5 εκατομμύρια. Ναι, ρε φίλε, όταν κάνουν αυτοί εκεί πέρα, στείνουν όλη αυτή τη διαδικασία, καλούν προβολές, καλούν catering, την αίθουσα που πληρώνουν, βάζουν μέσα όλους αυτούς τους υπαλλήλους που δουλεύουν για εκείνες τις ημέρες. Μόνο την εταιρεία security να πάρεις, που για τόσες χιλιάδες άτομα που παίρνουν θέλεις κάποιες εκατοντάδες άτομα γύρω γύρω, μόνο από την εταιρεία security φαντάσου τι χρήματα υπάρχει. Και μετά συνεχίζουμε μεγαφωνικές, λέιζερ, τηλεοπτικές καλύψεις, δημοσιογράφους, άτομα που δουλεύουν μέσα αυτό το χώρο, είναι μια πολύ για παραγωγή. Και λέω τώρα, όταν χρωστάς 550 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα δίνεις αυτά, τα χρωστάς, συνέχεια χρωστάς, και κάθε χρόνο ανεβαίνεις και 50 εκατομμύρια ευρώ στα έξοδά σου, πώς πας και κάνεις τόσο μεγάλα έξοδα? Πόσο χαζός μπορεί να είναι ο κόσμος, τέλος πάντων, που δέχεται από μια κυβέρνηση η οποία έχει τόσα πολλά, από ένα κόμμα, γιατί δεν είναι κυβέρνηση εδώ, από ένα κόμμα που έχει τόσα πολλά έξοδα, αντί να πάει να πληρώσει τα έξοδά του και να τελειώνει, να πηγαίνει και να κάνει τέτοιες φαραωνικού επίπεδου εκδηλώσεις και να τις χρεώνει όλες, εννοείται, πάνω στην πλάτη μας. Γιατί δεν τα πληρώνει και κανένας άλλος αυτά. Πάλι πάνω στην πλάτη μας πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά. Και επίσης ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και ο σύμβουλος που έχουν προσλάβει για αυτή τη δουλειά, και φάνηκε ότι έχουν προσλάβει σύμβουλους, έκαναν τις κλασικές Αμερικανιές. Δηλαδή, εκεί που έχει, που βοά και δονείται όλη η περιοχή από τον παλμό της και έχουν ξετρελαθεί όλοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, βλέπουν τον φιλέστερο πρωθυπουργό των τελευταίων 2.500 ετών να είναι πάνω και να δίνει ρεσιτάλ ψέματα, ρεσιτάλ υποκρισίας, συγγνώμη, ρεσιτάλ, ναι, ρεσιτάλ έδινε, ναι, τώρα ψέματα υποκρισίας και τα λοιπά, λαθάνουσα γλώσσα. Εκεί που τελειώνει, φεύγει σφαίρα ένα κοριτσάκι 5-6 χρονών. Λες και είναι αυτό το κοριτσάκι βγαλμένο από τα παραμύθια, με το φορεματάκι του,
με το μαλάκι του, το ωραίο, το καλοφτιαγμένο, τη στεκούλα του, τα κουτσιδάκια του, τι διάλογο έχει εκεί πάνω εκεί, τα παπουτσάκια του, τα λευκά. Τα... Σου λέω ρε παιδί μου, λες, ήταν κινηματογραφικό κοριτσάκι, είχε βγει βγαλμένο από τα όνειρα. Και πήγε και τον πήρε αγκαλιά. Ναι, αλλά αυτό ήταν το σενάριο. Έτσι του είχαν πει, όπου αυτό έπρεπε να το αγκαλιάσει, να μείνει μαζί του να το... και να τελειώσει η παράσταση μαζί του. Όμως τα παιδιά και τα σκυλιά. Δεν μπορείς να τα διαφεντέψεις ακριβώς. Τους δίνεις κάποιες οδηγίες, αλλά δεν ακούνε. Και όπως αντίστοιχα έγινε τον προηγούμενο μήνα με το σκυλί της Frontex που το πλησίασε, το ατρόμητο, αυτό σκυλί της Frontex που πάει και τρώει 5 λαθρομετανάστες την ώρα για να χορτάσει. Και μόλις τον είδε, κρύφτηκε πίσω από το αφεντικό του και λούφαξε ο σκύλος. Έτσι και το κοριτσάκι, μόλις τον πλησίασε, ένιωσε, γιατί τα παιδιά έχουν τρομερή. Τα παιδιά δεν έχουν συμφέροντα, τα παιδιά έχουν ένστικτα. Και το ένστικτό του ένιωσε το κακό, ρε παιδί μου. Και με τον που τον πλησιάζει, φεύγει τρέχοντας. Και το ξαναφωνάζει αυτός και ξαναπηγαίνει το κοριτσάκι εκεί πέρα. Και τέλος πάντων το τελειώνουν για να δείξουν ότι πόσο αγαπητός είναι. Και ξέρεις, αυτή την εκδήλωση θα ήταν ένα κοριτσάκι. Έτσι ωραίο. Στην επόμενη, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να στείλουν ένα μικρό αγοράκι που να είναι, ξέρω εγώ, καουμπόι ντυμένος. Είναι αυτές οι κλασικές φυλακίες Αμερικές. Μετά θα στείλουν ένα σκύλο. Και εδώ έχω και ένα θέμα. Τον πίνα το σκύλο, το ξέρεις? Το σκύλο στο Μέγαρο. Αυτό τον προδότη. Αυτό τον προδότη. Γιατί έχει γίνει ρεζίλι των σκυλιών. Έχει προδώσει ακόμα και τους σκύλους. Δηλαδή είναι εκεί πέρα μέσα στο Μέγαρο και δεν μιλάει. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε μέτρα για αυτό τον πίνατ. Δεν μπορεί συνέχεια να πηγαίνει να εμφανίζεται δίπλα τον πρωθυπουργό. Ας καλέσουμε κάποια στιγμή τον Μπόγια. Κάτι πρέπει να γίνει με τον πίνατ που έχει πάει και έχει μείνει εκεί. Τα έχω βάλει με τον πίνατ, ρε φίλε. Γιατί πηγαίνει συνέχεια τον ξερασπώνει. Γιατί όλοι πάνε και ασχολούνται με τον πίνατ και δεν βλέπουν τι κάνει αυτός. Πληρωμένος είναι, ηθοποιός είναι ο σκύλος. Δεν φταίει, σκυλάκι. Δεν μπορώ. Πέραν της πλάκας, δυστυχώς όμως δεν είναι πλάκα. Βγήκε ο πρωθυπουργός, έκανε δηλώσεις. Έκανε δηλώσεις φοβερές. Εγώ έχω μείνει και αν δεν βαριέστε, κάντε μία. Μπείτε μέσα στο προσωπικό μου το Facebook, στο Ελευθέρης Κοτσιόπουλος, και θα δείτε ότι έχω ανεβάσει ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι εντυπωσιακό ότι σε μια κρίση ειλικρίνειας βγήκε και μας είπε όλα αυτά που θα έπρεπε να κάνει και όχι που έχει κάνει. Ήταν ένας Πρωθυπουργός που χθες στις ομιλίες του μιλούσε, λες και είναι αντιπολίτευση και λες και δεν είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Μιλούσε με πράγματα που θα ήθελε να κάνει και όχι με πράγματα που έπρεπε να έχει κάνει ήδη ως πρωθυπουργός αυτής της ρημάδας της χώρας. Μιλούσε με ρίχνοντας τα βάρη στους προηγούμενους, ξεχνώντας ότι ο προηγούμενος ήταν αυτός. Και δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η μνήμη του είναι λίγο περίεργη. Και από κάτω ο κόσμος, εντάξει, όλοι πληρωμένοι είναι, γιατί όλοι ανήκουν στην ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όλοι είναι έμιστοι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει αφήσει και κάποιον που να μην τον έχει βολέψει κάποιον, και από κάτω ο κόσμος εννοείται να παραλυρεί βλέποντας τον Πρωθυπουργό να είναι πάνω και να δίνει σοου. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός, τι μας παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός? Θα σας πω ακριβώς με λόγια, όποιος θέλει μπαίνει και το βλέπει και έτσι όπως είναι. Απλά εγώ λίγο να σας περιγράψω. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι καταρχήν λέει λυπάται και στεναχωριέται που υπάρχει ακρίβεια. Λες και δεν είναι ο ίδιος μέρος της ακρίβειας, λες και δεν είναι με την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη όλη αυτή η ακρίβεια που ζει η χώρα μας. Δεν έχει καταλάβει ότι, λες και δεν έχει καταλάβει ότι η ακρίβεια είναι που σκοτώνει την κοινωνία έξω και προκαλεί όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι έξω υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Παραδέχθηκε ότι για να μπορέσει να λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας πρέπει να πέσουν οι φόροι και να αυξηθεί το εισόδημα. Το ακούγεται λίγο παράλογο, έτσι. Ο άνθρωπος που βάζει συνέχεια φόρους και το εισόδημα αυξάνεται χωρίς λογική, και θα σας πω τι εννοώ με αυτό, χωρίς λογική, βγαίνει και λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι και να αυξηθεί το εισόδημα. Και γιατί λέω αυξάνει χωρίς λογική το εισόδημα? Με ποιο κριτήριο ανεβάζει το εισόδημα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει αύριο, από αύριο θα βάλω 50 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό. Καταρχήν δεν τον βάζεις εσύ, τον βάζουν οι επαγγελματίες. Την αύξηση την κάνουν οι επαγγελματίες. Έχεις ρωτήσει ποτέ ο επαγγελματίας αν έχει να δώσει
50 ευρώ παραπάνω αύξηση, ή μπορεί να έχει να δώσει 25, ή μπορεί να έχει να δώσει και 125. Όταν έχεις πλαφωνάρει την τιμή σε ένα συγκεκριμένο, όταν έχεις κλειστεί την τιμή, όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να πηγαίνουν οι φορείς και να διαπραγματεύονται τους μισθούς, και απλά βγαίνεις εσύ σαν ονός μία φορά το χρόνο, μία φορά τα δύο χρόνια, και λες εγώ από αύριο θα δώσω 50 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό. Καταρχήν, γιατί να δοθεί στον κατώτατο μισθό μόνο? Άλλη δεύτερη απορία. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός είναι αυτή τη στιγμή 750 ευρώ. Αν ένας παίρνει 800 ευρώ, δεν το δικαιούται? Όχι. Αν ένας παίρνει 850 ευρώ, δεν το δικαιούται? Όχι. Γιατί περνάει καλά? Δηλαδή, παίρνει 800 ευρώ και έζησε, τελείωσε, θα μεγαλώσει οικογένεια, παιδιά, 2-3 παιδιά, 4, κανονικά θα προχωρήσει? Όχι. Με ποιο κριτήριο? Γιατί οι αυξήσεις στα εισοδήματα βγαίνουν με κάποιο κριτήριο. Βγαίνουν με κάποιο κριτήριο σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες, με το πώς είναι η ανάπτυξη, με το πώς πηγαίνει η οικονομία, και ανάλογα με αυτά αποφασίζουν οι φορείς αν θα δώσουν περισσότερα χρήματα στις συζητήσεις που γίνονται από τις εργατικές οργανώσεις και από τους συλλόγους των βιομηχάνων και των βιοτεχνών, και αποφασίζουν να δοθούν χρήματα. Εδώ πέρα έχουμε περάσει από αυτό το κομμάτι που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια μετά το μνημόνιο, και που το συνεχίζει περήφανος, και βγαίνει ο νονός Μητσοτάκης κάθε δυο και τρεις και μας λέει αν θα μας δώσει, αν θα μας κάνει τη χάρη να μας δώσει, αν θα δώσει εντολή να δώσουν οι εργοδότες 5 ευρώ παραπάνω ή λιγότερο. Βέβαια, κάθε φορά που δίνεται μια εντολή να δοθούν 50 ευρώ για παράδειγμα εξτρά το μήνα, εννοείται ότι αλλάζουμε κλίμακες με τη φορολόγηση αυτή την απίστευτη που έχουν βάλει, αλλάζουμε κλίμακες, και έχει τύχει περιστατικό να αλλάξει κλίμακα και σχεδόν αυτά που πήρε να τα χάσει, ή πολλές φορές και αυτά που πήρε να πρέπει να δώσει και παραπάνω. Γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αποφασίζει πώς ήταν ο πατέρας του που μάζευε όλη την οικογένεια, τα πεντάχρονα, εξάχρονα, και το Μητσοτάκι που ήταν 25 αλλά δεν τρεπότανε, και πηγαίναν όλοι και παίρνανε 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ χαρτζηλίκι, και πήγαινε και αυτός και το έπαιρνε. Λόγια της μάνας του, είναι, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτός τώρα, βγαίνει και μοιράζει 5 ευρώ και 10 ευρώ και 20 ευρώ σε όποιον θέλει. Λες και είναι δικιά του απόφαση να δοθούν και όχι της οικονομίας, αν πηγαίνει καλά ή όχι. Αλλά ποια οικονομία να πηγαίνει καλά? Η οικονομία πάει κατά διαόλου, το βλέπετε. Το παραδέχτηκε μέχρι και ο ίδιος, άστε το εντυπωσιακό στην ομιλία του. Το εντυπωσιακό στην ομιλία του είναι ότι έβγαλε ψεύτες σε όλους τους υπουργούς του. Γιατί όταν όλοι οι υπουργοί του τις τελευταίες 10 μέρες έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια και προσπαθούν να μας πείσουν για το άσπρο ότι είναι μαύρο και το μαύρο άσπρο, ότι δηλαδή η οικονομία δεν είναι στα μαύρα της τα χάλια, ότι δεν είμαστε οι τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά ότι είναι, ότι περνάμε ζάχαρη όπως έλεγε ο Άδωνης, και ότι όλα είναι στο μυαλό μας, και ότι ουσιαστικά έχουμε λεφτά αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι, αυτό προσπαθούν. Έχουν βγει όλοι εγχωρό και λένε την ίδια παπάντζα, το ίδιο παραμύθι, και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, λέει, ακρίβειας, και γι' αυτό σκοτώνει την ελληνική οικονομία και τα λοιπά. Άρα ουσιαστικά τους λέει τις εντολή ψεύτες και τους περτάει όλους, τους βγάζει στο κάδρο για να φανεί αυτός ακόμα πιο δυνατός. Και επίσης μας είπε και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό από όλη την ομιλία. Παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι μαγικές λύσεις και άλλα πράγματα δεν υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος, λέει, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι είναι αυτός που εφαρμόζουμε ήδη. Δηλαδή αυτή η οικονομική πολιτική που εφαρμόζει ήδη, δηλαδή τα μαύρα μας τα χάλια στην κυριολεξία. Και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι από αυτό που βιώνεται καθημερινά όσο βρίσκεται αυτός πάνω στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και το είπε ξεκάθαρα μόνος του, τα λόγια του σας μεταφέρω, ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ακολουθήσουμε, θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις, θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, θα συνεχίσει την ίδια πολιτική που έκανε. Αυτό ήταν ουσιαστικά όλο το κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτοί από κάτω χειροκροτούσαν. Τώρα, πώς μπορείς να χειροκροτάς όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάβει πλέον να αποτελεί πολιτική εκτίμηση αυτό το πράγμα,
Και ουσιαστικά αυτό όλη η διαδικασία θέλει κοινωνικοψυχολόγους. Αν υπάρχει κάποιος ψυχολόγος, κοινωνιολόγος εδώ, την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσω να φέρω μια φίλη ψυχολόγο, μήπως μπορέσει να μας λύσει λίγο όλο αυτό το σύνδρομο της Στοχόλμης, που έχει πεθάνει και αυτός που το έκανε το σύνδρομο της Στοχόλμης. Δηλαδή φτάσαμε μέχρι σε αυτό το σημείο, μέχρι και αυτός που ήταν από το σύνδρομο της Στοχόλμης πέθανε. Και εμείς συνεχίζουμε και το βιώνουμε.

Οπότε αυτό είναι όλη η δικασία. Πάμε λίγο να δούμε το σαν σήμερα, για να δούμε λίγο τι έχει υπάρξει σε αντίστοιχες περιόδους, γιατί όπως έχουμε πει, μόνο όταν μαθαίνουμε το παρελθόν μας, κατανοούμε το παρόν μας και μπορούμε να προβλέπουμε το μέλλον μας. Σήμερα έχουμε Διεθνή ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Δύσκολο στον πλανήτη μας αυτό, ειρηνική συμβίωση το έχουμε ξεχάσει. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Διεθνή ημέρα φωτός. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος. Τι έγινε σήμερα? Παγκόσμια ημέρα, Ερμές, παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Φέρε το μπουκάλι. Ναι, είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Δεν μπορούμε να τη βγάλουμε με καφέ. Μα κέρασε καφέ. Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Ναι. Ναι, θα φέρει μπουκάλι ο Ερμές. Αυτός είναι η βεντέτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεγονότα σαν σήμερα, 1651. Οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεο Σπαρθένιο Β' που και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. Αυτή η συμφωνία του Sykes-Picot είναι ονειρική συμφωνία και είναι αυτή που έχει φέρει όλη την ιστορία που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Ήταν τότε μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ορίσανε τις χώρες και τους χώρους που πρέπει να έχουν εκεί και τις σφαίρες επιρροής και τους έχουν βάλει όλα αυτά τα χρόνια να αλληλοσφάζονται μεταξύ τους. 1929 λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουτ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1929. 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Polk δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση και 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμετ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βία επεισόδια τη διάρκεια της εξέγερσης το 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Εκτός από το Μόρση, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Σπουδαίες γεννήσεις: Μαρία Γκαετάνα Ανιεζή, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, το 1718. 1948 γεννήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη. 1953 ο Πις Μπρόσμαν, ο ηθοποιός. Και 1703 απεβίωσε ο Σαρλ Περό, Γάλλος παραμυθάς, σταχτοπούτα και ωραία κοιμωμένη από τα πιο γνωστά του. 1953 Τζάνγκο Ράινχαρτ, Τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας. Και 2010 Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Ναι, πανηγυρίζουν εδώ πέρα. Πέθανε ρε, δεν γεννήθηκε. Ναι, εντάξει, τι πανηγυρίζεις. Ναι, ήσουν φαν. Ναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτό ήταν το σαν σήμερα. Και πάμε να δούμε επικαιρότητα. Επικαιρότητα η οποία πάντα πλούσια, πάντα γεμάτη. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Πολύ μελάνη ηχήθηκε, πολλή δουλειά δεν έγινε. Είδον και απείλθον ήταν περίπου η όλη διαδικασία. Τον υποδεχτήκανε με τα βαΐων και κλάδων εκεί, εντυπωσιακές τελετές, χαιρετηθήκανε, φιληθήκανε, αγαπηθήκανε, συμφωνίες δεν γίνανε, χρήματα δεν πέσανε. Ένας πρόεδρος Αμερικής, ο οποίος πιεσμένος από τα τεράστια έξοδα και τα τεράστια χρέη που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική, πήγε σε μια χώρα η οποία του αγοράζει τα χρέη και ουσιαστικά μπορεί να τον ελέγξει όλη την οικονομία, πηγαίνοντας να γαυγίσει και να δείξει ότι θα δαγκώσει, αλλά μην έχοντας δόντια ακριβώς να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Και κάνει τρομερή εντύπωση ένας Σινκπίνκ, ο πρόεδρος της Κίνας, ο οποίος έδειχνε την κουλτούρα και την μόρφωση που έχει και γενικότερα όλη την αντίληψη, και δίπλα και απέναντί του ένας καουμπόι με όλη τη σημασία.

0: σημασία της λέξης, με όλη αυτή την βλαχοανατροπή που έχει μέσα, αυτή την ακομψιά, την αγαρμποσύνη που έχει σε όλο τον τρόπο που μιλάει, που σε κάθε κουβέντα και σε κάθε βήμα τους απλά εκτιθότανε στα μάτια της διεθνής γνώμης. Τέλος πάντων, προσπάθησε να πουλήσει κάτι Boeing εκεί πέρα, κάτι που είχε, κάτι αεροπλάνα. Δεν κατάφερε πολλά πράγματα και ουσιαστικά, χωρίς ιδιαίτερες εμπορικές συμφωνίες να υπογραφούνε, μάζεψε τα πραγματάκια του και έφυγε, ανανεώνοντας το επόμενο ραντεβού κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα πάει ο Κινέζος στην Αμερική, μήπως και γίνει κάτι καλύτερα. Χαμένη ευκαιρία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκονται από κοντά οι ηχέτες των μεγάλων χωρών, κακό ποτέ δεν είναι, γιατί ίσως βγάλουμε κάποια άκρη, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης δεν είναι στα καλά του. Και δύο-τρεις δυνάμεις που έχουν τη δύναμη είναι και αυτές που είναι και υπεύθυνες για αυτή τη διαδικασία, αλλά ουσιαστικά δεν έγινε και κάτι ουσιαστικό. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για Ταμείο Ανάκαμψης και πώς καταφέραμε να χάσουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ακόμα μία φορά. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που δεν τα έχουμε κοιτάξει εκτενώς πάνω στο κομμάτι, και από εκεί πέρα έχουμε κάποια οικονομικά και θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Πάμε διαφημισούρες και γυρνάμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο 4 με 5 με το Ελευθέρη Κοτσιόπουλο εδώ στο Focus FM 103,6. Πρωτού ξεκινήσουμε τις ειδήσεις, θα ήθελα λίγο να πω ειρήνη μην αδέρφια. Δηλαδή είδα τις σκηνές από το γλέντι που έγινε χθες στην Νικόπολη. Πολύ ξύλο ρε παιδιά, χωρίς λόγο. Δηλαδή ποιος ο λόγος πραγματικά? Έφτασε στο σημείο, υπήρχε ένα, γινόταν λέει ένα ποντιακό γλέντι στην Νικόπολη και για κάποιο λόγο ξεκίνησε μια παρεξήγηση. Και πάνω από 20 άτομα μετά έχουν αρχίσει και παίζουν ξύλο και πετάνε καρέκλες, πετάνε τραπέζια, μπουκάλια, χαμός, όταν λέμε χαμός. Έφτασε σημείο να φτάσουν δυνάμεις Δία και όποιε για να μπορέσουν να τους χωρίσουν. Να σας πω εγώ απλά μία συμβουλή. Αν το ποτό σας πίνει και δεν το πίνετε, άστε το ρημάδι. Δεν έχει κανένα νόημα. Να μεταξύ μας τώρα να κινδυνεύσουμε, να σφαχτούμε γιατί ήπιαμε δυο ποτήρια παραπάνω και μας χάλασε, άστε το ρημάδι, πιες μια σόδα. Πιες μια σόδα, πιες ένα αναψυκτικό, πιες κάτι. Αφού δεν το αντέχεις. Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα? Έγιναν στο τέλος, έγιναν δύο προσαγωγές από την αστυνομία. Εντάξει, δεν πέσανε μηνύσεις, οπότε τους αφήσανε ελεύθερους. Δεν είναι το θέμα όμως. Είναι ότι όταν φεύγουν πλαστικές καρέκλες με ταχύτακτους οντονίζονται, σπασμένες και όλα τέτοια, δεν αργεί να γίνει η στραβή και να γίνει το κακό. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο το μυαλό μας να το έχουμε συγκροτημένο και να μην κάνουμε βλακίες η μία μετά την άλλη. Δηλαδή πραγματικά λίγο το μυαλό μας να το έχουμε και να σκεφτόμαστε πιο σημαντικά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να σας πω αυτό που σας είχα προαναγγείλει. Λοιπόν, να δω λίγο και τη ημερομηνία, μην μου λένε μετά ότι δεν το λέω ακριβώς. Στο Ναύπλιο, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι πήραμε συνολικά 36 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σας έχω πει εντωμεταξύ. Θα την κλείσω την πανέντευξη μετά. Εποφελία των Ελλήνων πολιτικών, λέει, και μοιραστήκανε με το μοντέλο Μαξίμου για το επιτελικό κράτος. Λοιπόν, σας το έχω ξαναπεί και ακούστε με πολύ καλά αυτό το πράγμα που σας λέω. Είναι τον επόμενο καιρό, όχι πολύ, θα πάρει μερικούς μήνες όμως, να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το θέμα Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ΠΚΠ είναι οδοντογλυφίδα στο τραπέζι. Μιλάμε τώρα ότι ο ΠΚΠ είναι 1,5 δισεκατομμύριο υπόθεση όλα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τουλάχιστον 30 με 40 δισεκατομμύρια. Ο ΠΚΠ τα χρήματα πήγανε στα κομματόσκυλα, βεβαίως πήγανε τα περισσότερα, αλλά ήταν μικρά ποσά. Ήταν 1 εκατομμύριο. Θα μου πεις τώρα τι λεφτά είναι αυτά που λες, θα δείτε τι εννοώ. Ήταν 100 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα, 150 χιλιάρικα, 200, 300, 1,5 εκατομμύριο max. Εκεί έπαιζε. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σε αδελφικούς φίλους πολλά εκατομμύρια. Κοσάρια, τριαντάρια, πενιντάρια, κατοστάρια εκατομμύρια επιδοτήσεις για δουλειές, οι οποίες υποτίθεται θα ανοίγαν, θα γινόντουσαν, δεν έγιναν ποτέ και τα λεφτά τα κλάψαμε. Το θέμα είναι ότι με το ΕΣΠΑ υπάρχει και ένα ποσοστό που συμμετέχει η κυβέρνηση, που σημαίνει ότι αυτά δεν είναι ότι τα πήραμε από τους Ευρωπαίους και τα φάγαμε. Τα πήραμε, τα φάγανε κάποιοι και θα πρέπει να τα επιστρέψουμε όλοι εμείς. Δεύτερη χρέωση εδώ πέρα. Γενικότερα θα ανοίξει πολύ. Τι δεν είπε όμως ο Πρωθυπουργός? Είπε η Πρωθυπουργάρα, είπαμε, καλύτερος Πρωθυπουργός των τελευταίων 2.500 ετών. Θυμάμαι, δημοφιλέστερος και καλύτερος πρέπει να είναι ο Ραμσής ο Τρίτος. Από εκεί έχουμε να δούμε άνθρωπο αντίστοιχο αυτού του επίπεδου. Βγήκε και μας είπε ότι εισπράξαμε 36 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι αλήθεια. Τι δεν μας είπε όμως? Ότι αυτά τα χρήματα ήταν μόλις το 39% από όσα χρήματα θα μπορούσαμε να έχουμε εισπράξει. Άρα εσύ Έλληνα που με ακούς τώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε και στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες και στα στριμαρίσματα και όπου αλλού είμαστε, και στην Ανδρομέδα και στον Άρη λογικά θα εκπέμπουμε αφού βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, εσύ που δεν αισθάνεσαι καλά οικονομικά και 20 του μηνός έχεις ξεμείνει από χρήματα
και δεν βγαίνει ο μήνας με τίποτα και όλα τα όνειρά σου είναι για τα 2/3 του μήνα αυτά τα μικρά όνειρα που κάνεις, σκέψου ότι θα μπορούσες να έχεις εισπράξει άλλα τόσα τουλάχιστον χρήματα και να είχαν επενδυθεί σωστά και δεν τα πήρες ποτέ, γιατί απλά οι κυβερνώντες είναι ανίκανοι. Η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να μπουν καμία 70-80 δισεκατομμύρια στη χώρα μας, εισέπραξε μόλις 36 όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ενώ υπήρχαν τα λεφτά να δοθούν, ήταν ανίκανοι να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα να τα εισπράξουμε τα χρήματα. Γιατί ήταν ανίκανοι όμως, θα σας πω, γιατί υπάρχει και εξήγηση, γιατί μου λένε καλά, τι διάλογο, δεν μπορούσαν να το σκεφτούν να τα πάρουν. Όχι, μπορούσαν. Αλλά η σκέψη τους ήταν να πάνε στους δικούς τους ανθρώπους. Οπότε πολλά έργα τα οποία ήταν να εκταμιευθούν χρήματα, είχα εγώ μια ιδέα και ήθελα να πάρω μια επιδότηση. Με καθυστερούσαν εμένα μέχρι, γιατί το είχαν πάρει χαμπάρι ότι εκεί δίνονται χρήματα, μέχρι ένας δικός τους να ετοιμάσει το φάκελο για να το στείλει. Μας καθυστερούσαν εμάς που είχαμε έτοιμες τις δουλειές, αλλά επειδή το κομματόσκυλο, αν ήταν ικανό, δεν θα χρειαζόταν να είναι κομματόσκυλο για να επιβιώσει, δεν μπορούσε να τα φτιάξει, καθυστερούσαν και τους υπολείπους και χανόντουσαν οι ημερομηνίες εκταμίευσης των χρημάτων. Ένα αυτό. Δύο, πηγαίνοντας τα λεφτά σε 5, 10, 15, 20 φίλους και πηγαίνοντας τα αυτοί οι φίλοι και αγοράζοντας υπεραυτοκίνητα πανάκριβα, δεν λέω μάρκες γιατί την έχουμε κάνει και πλούσια, όλοι να αναφέρουν τις 2-3 μάρκες, τους κάνουμε τζάμπα διαφήμιση κιόλας. Υπεραυτοκίνητα πανάκριβα τα οποία στοιχίζουν 500-600 χιλιάρικα το καθένα και δεν επενδύανε σε... Δεν κάνανε επένδυση των χρημάτων αυτά ώστε μετά να χρειαστεί να επενδύσουν ακόμα περισσότερα και να γιγαντώσουμε την παραγωγή. Δεν κάτσανε, ας πούμε, να το πω πολύ απλά, να φτιάξουν, ξέρω εγώ, 500 στρέμματα γυάλινα θερμοκήπια τα οποία δεν χαλάνε ποτέ και μπορείς να παράγεις συνέχεια προϊόντα, αλλά πηγαίναν και πέραν ένα ακριβό αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα δεν αποδίδει στην ανάπτυξη του τόπου, δεν φτιάχνει θέσεις εργασίας στην Ελλάδα το να πας και να αγοράσεις με 1 εκατομμύριο ένα υπεραυτοκίνητο. Για όλα αυτά τα θέματα και για όλη αυτή την ανικανότητα που έχουν, ενώ είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εισπράξουμε περισσότερα χρήματα, δεν τα εισπράξαμε. Ας το δούμε όμως και με νούμερα για να μην λένε ότι τα λέμε και από το κεφάλι μας. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση μεταξύ των 27 χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχουν χρήματα, σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει βιομηχανική παραγωγή πουθενά, ο πρωτογενής τομέας έχει σβήσει, μεταποίηση δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου γιατί δεν έχουμε πρώτες ύλες, ορυκτά καύσιμα δεν έχουμε, την ενέργεια που παράγαμε μόνοι μας όπως ήταν τα λιγνητικά τα κλείσαμε όλα, είχαμε δυνατότητα να εισπράξουμε χρήματα και είμαστε 23η από τους 27 στην Ευρώπη. Μόλις το 39% του μεριδίου που είχαμε μπορούσαμε να είχαμε απορροφήσει, όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι πάνω από 55-60% ο επόμενος κατώτατος από εμάς που είναι μέσα. Επίσης, το 13,3% των κονδυλίων που εισπράξαμε έχει πάει σε πραγματικές, δηλαδή από αυτό το ρημάδι το 39%, μόλις το 13% πήγε σε πραγματικές επενδύσεις σε θέματα. Τα υπόλοιπα θα μου πεις πού πήγανε. Θα σας πω πού πήγανε. Πήγανε σε αυτή την αηδία, σε αυτή την κοροϊδία που έχει κάνει η κυβέρνηση, που πηγαίνει και πληρώνει με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πράγματα που δεν θα έπρεπε να πληρώσει και θα έπρεπε τα χρήματα να πάνε για ανάκαμψη. Για παράδειγμα, όταν πληρώνει ο Άδωνης τα απογευματινά ιατρία στα νοσοκομεία μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει φίλους, ιδιωτικά νοσοκομεία και γιατρούς, για να μπορέσει χωρίς να χρειαστεί να κάνει επενδύσεις ο ίδιος σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, να μειώσει λίγο τις αναμονές που είχαν φτάσει ο χρόνος να είναι ο καλύτερος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πήγαινες να κάνεις μια εξέταση και σου έλεγε σε 2 χρόνια να κάνεις εξέταση. Σε 2 χρόνια ρε φίλε θα έχω πεθάνει. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις πεθάνει δεν χρειαζόταν την εξέταση.
Άρα ίσως να μας είχες βάλει πιθανόν και σε μια τζάμπα εξέταση. Αυτή ήταν η λογική του συστήματος υγείας. Όχι πως έχει αλλάξει και ιδιαίτερα τώρα. Λοιπόν, και πηγαίνανε με τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πληρώνανε τα απογευματινά ιατρία. Αντίστοιχο φαινόμενο με αυτό έγιναν σε πάρα πολλά πράγματα. Δουλεύανε κάτι παιδική σταθμή, δουλεύανε κάποια νηπιαγωγεία, κάποια προγράμματα ΜΕΚΔΑΠ, κάποια προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, τα λοιπά, όλα πληρωνόντουσαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάξει, οκ, okay, χρήματα στην αγορά ήταν και πέφτανε και πήραμε μια μικρή ανάσα. Αλλά αυτά τα χρήματα δεν δίνουν υπεραξία. Αυτά τα χρήματα δεν αποτελούν επένδυση. Δεν αγοράσαμε μηχανήματα. Δεν οργώσαμε τη γη. Δεν φτιάξαμε βιοτεχνία. Δεν φτιάξαμε βιομηχανία. Δεν εξυγχρονίσαμε τον εξοπλισμό που είχε μια εταιρεία ήδη για να μπορεί να παράγει μεγαλύτερη ποσότητα σε μικρότερο κόστος, ώστε να πεις ότι αυτά τα χρήματα πιάσαν τόπο. Αυτά τα χρήματα, με απλά λόγια, φαγωθήκανε αεριτζίδικα. Δοθήκανε για να κλείσουν κάποιες μικρές τρύπες, νομίζοντας ότι αυτό το πράγμα θα υπάρχει για πάντα. Και τι σας είπα εγώ στην προηγούμενη εκπομπή? Προσέξτε ότι με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που υπογράψαμε σαν κυβέρνηση που εκπροσωπεί αυτόν το ρημάδι το λαό, με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα έρθει μεγάλη πείνα. Θα έρθει μεγάλη πείνα. Γιατί πολύ απλά τα χρήματα από το ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν και μας ζητάνε να κόψουμε και από τα υπάρχοντα χρήματα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να καλυφθούν τα υπερπλονεάσματα που θέλει να έχει η κυβέρνηση και για να μπορέσουν να καλυφθούν και οι τρύπες που υπάρχουν μέσα. Άρα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ στο μέλλον. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ ζωφερά. Σας το είπα ξανά. Θα λέμε σε κανένα χρόνο, δύο, θα επικαλούμαστε την περίοδο των μνημονίων και θα την αναπολούμε με ευτυχία εκείνη την περίοδο. Τα πράγματα θα σφίξουν πάρα πολύ. Και του κάθεται και ένα καλό ξέπλυμα του Μητσοτάκη ο πόλεμος, θα τα ρίξει όλα εκεί. Δεν θα τα ρίξει στην αποτυχία, θα τα ρίξει όλα εκεί. Και εμφανίζει ότι η κυβέρνηση τώρα, με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, αυτό είναι το επιτελικό κράτος που υπάρχουν υποτίθεται, δεν φτιαχτήκανε νοσοκομεία, δεν φτιαχτήκανε ψηφιακά συστήματα, δεν γίνανε δρόμοι, δεν γίνανε γέφυρες. Αυτά είναι τα ανάκαμψης, εκεί μπαίνουν. Να γίνουν πράγματα που θα χτίσουν πράγματα στην κυριολεξία. Δεν είναι να πληρώσεις τη γιαγιά που θα σου προσέξει το παιδάκι. Χρήσιμο και αυτό, αλλά δεν είναι γι' αυτό τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγανε λάθος για μια ακόμα φορά οι πόροι μας, και γι' αυτό η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να βγει από αυτή τη θέση που βρίσκεται μέσα. Σας ξαναπαναλαμβάνω, 23η από τους 27. 26η από τους 27 είμαστε σε εισοδήματα. Τελευταίοι είμαστε σε αγοραστική δύναμη. Και όλα αυτά την τελευταία 7 ετία που είναι πάνω η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ζητάει να ανανεώσει. Για ποιο λόγο? Όταν δεν έχεις καταφέρει να κάνεις τίποτα στις 2 τετραετίες που είσαι, για ποιο λόγο να πάρεις τρίτη? Πραγματικά, για ποιο λόγο? Όταν βγαίνεις ο ίδιος και λες ότι δεν έχω άλλο τρόπο να κάνω κάτι και την επόμενη που θα βγω το ίδιο ακριβώς θα κάνω, για ποιο λόγο να τον εμπιστευτεί ο λαός για μια ακόμα φορά? Απορώ και δεν μπορώ να βρω την λογική πως κάποιοι άνθρωποι εμένουν ακόμα, πως ακόμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν και δεν τον έχουν φασκελώσει πανεγυρικά όπως κανονικά θα έπρεπε να κάνουν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Οτιδήποτε θέλετε, είτε στο Facebook, στο σταθμό, στο Focus, μπορείτε να μπείτε να με ρωτήσετε, είτε από το Viber, μπορείτε να μου στείλετε εδώ πέρα τις απορίες σας. Όπως βλέπω, να χαιρετήσω και τον Νίκο. Τι άλλο, καλησπέρα Νεστέρη, καλό Σαββατοκύριακο, περίεργα συνέδρια. Ναι, περίεργα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα, θέλανε στην αρχή να κάνουν τις εκλογές μέσα στο 26. Θεωρώ ότι δεν θα το κάνουν μέσα στο 26. Θέλουν τα κόμματα που θα βγουν τα καινούργια, Τσίπρας, Καριστιανού κτλ., να περάσει κανένα 6-8 μήνες, και αυτοί γι' αυτό το καθυστερούν. Όλοι αυτοί γιατί το καθυστερούν? Το καθυστερούν γιατί ξέρουν ότι τα κόμματα που ετοιμάζουν είναι άδεια και λύφη. Δεν έχει από μέσα κάτι σοβαρό. Είναι ένα περίβλημα, ένα δεχείο, το οποίο θέλουν να το βγάλουν 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, να τους μπρόξει το σύστημα, να τσιμπήσουν από ένα 6-7-8% ο καθένας, και μετά, όπως τα άλλα τα υποκομματίδια που φτιαχτήκανε
και σε αυτή την τετραετία, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες, το Νίκη κτλ. Και το πήρε και το σήκωσε και ταξήλωσε ο κόσμος. Κατάλαβε ότι και αυτά άδεια και λήφη ήταν χωρίς τίποτα άλλο. Έτσι να φτιαχτούν ένα δύο. Θέλουν να το κάνουν, να ανακοινωθούν τελευταία στιγμή για να μην καταλάβει ο κόσμος ότι από μέσα είναι κούφια. Δεν θα το κάνει τώρα τις εκλογές. Θα τους πιέσει να αναγκαστούν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους, γιατί ο κόσμος αρχίζει να τους βρίζει. Να περάσει για ένα εξάρι μήνες που θα είναι, και όπως και η Κωνσταντοπούλου που τη δείχνανε κάποια στιγμή 30%. Απίστευτο, έτσι, οι δημοσκοπήσεις. Το δείχνανε 30% κάποια στιγμή, και τώρα έχει πέσει το 5. Έτσι και αυτή αντίστοιχα θα τους δείχνει 7-8 και σε ένα εξάμηνο θα έχουν πέσει το 2. Γιατί μπορείς να πεις λίγα ψέματα σε πολλούς, μπορείς να πεις πολλά ψέματα σε λίγους, αλλά δεν μπορείς να λες πολλά ψέματα σε πολλούς για πάντα. Κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Θα φανερωθεί ότι είσαι κούφιος, ότι είσαι κενός από μέσα. Και δυστυχώς για τα άλλα κόμματα είναι για αυτό το πράγμα. Τώρα για το κόμμα του Τσίπρα δεν μπορώ να πω κάτι, ιδίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι όταν θα αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα, μπορεί να έρθει να τον υποδεχθούμε με τεράστια φιλοξενία. Μπορεί να έρθει να του δείξουμε πραγματικά την αγάπη μας για όλα αυτά που έχει κάνει για τη Μακεδονία. Για όλα αυτά που έχει κάνει για τη Μακεδονία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις πάνω τα Σκόπια και να γράφουν Μακεδονία στις ταυτότητές τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις την πρόεδρο των Σκοπίων να βγαίνει και να λέει ότι είμαι Μακεδόνισσα. Και να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι μια μπούρδα απλά που τη λένε οι ίδιοι, αλλά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας πήγε και το υπέγραψε. Που έβαλε το χεράκι του και υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Και δεν ντρέπεται για αυτό το ξεφτιλίκι που έκανε. Δεν ντρέπεται που πήγε και τους νομιμοποίησε. Δεν ντρέπεται που πήγε μια ιστορία 3.000 ετών και πήγε και την έδωσε σε ένα κρατήδιο το οποίο έχει φτιαχτεί τα τελευταία 50 χρόνια. Και επιτρέπει, και τους επιτρέπει να βγαίνουν και να λένε πλέον νόμιμα ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι είναι Μακεδόνες. Ποιοι? Αυτοί που πριν 50 χρόνια δεν υπήρχαν. Και συνένεσε ο ένας πρωθυπουργός και όλη η ομάδα του τότε εκεί, ο Αλέξης ο Τσίπρας, να έχουν αυτό το δικαίωμα. Και πήγε και μου βάλε το Β' μπροστά, γιατί λέει θα τους ξεχωρίζει. Κούνα που σε κούναγε. Όλοι του λέγανε ότι αυτό το Β' θα χαθεί και ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ότι πρέπει να είσαι παντελώς χαζός για να το κάνεις αυτό το πράγμα, για να μην πω καμιά άλλη βαριότερη έκφραση τώρα. Κι όμως πήγε. Γι' αυτό λέω, όταν είμαι το καλό το ανακοινώσει, να έρθει στην Ελλάδα να κάνει προεκλογική ομιλία στη Βόρεια Ελλάδα. Να έρθει πάνω, να τολμήσει να περάσει από Λάρισα και πάνω να έρθει να μιλήσει. Θα τον υποδεχτούμε πολύ ζεστά, όπως ξέρουμε εδώ πέρα. Να τους εναγκαλιάζουμε και να ερχόμαστε πολύ κοντά τους και να τους σφίγγουμε στην αγκαλιά μας. Περάσει όμορφα. Τον κεράσουμε και μια μπουγάτσα εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα, γιατί. Έχει πάει η φλέβα, χτυπάει πάνω το πάθμο το κεφαλικό. Δεν μπορώ. Ναι, όχι, εντάξει, το πτύξε. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε εφημερίδες, γιατί θα έχουμε θεματάκι σε λίγο. Βλέπω να μας παίρνει ο εισαγγελέας από εδώ πέρα. Καθημερινή. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με την υπογραφή Ερντογάν. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Είπα να ηρεμήσω, δεν θα ηρεμήσω. Έχουμε γίνει ξεφτιλίκι στην Αλβανία. Έχουμε γίνει ξεφτιλίκι στα Σκόπια. Έχουμε γίνει ξεφτίλα στους Τούρκους. Έχουμε γίνει ξεφτίλα στους Λίβιους. Γίναμε εσχάτος και στους Ουκρανούς. Όποιος είναι 100 χιλιόμετρα γύρω από αυτή τη χώρα μας λεντάει. Όποιος είναι. Τι? Δεν έχει ζητήσει κάτι. Άμα ζητήσει θα το πάρει. Ναι, ρε, η Βουλγαρία λέει. Ναι, δεν έχει ζητήσει τίποτα προς το παρόν. Άμα ζητήσει θα το πάρει. Μα δεν λέμε όχι. Έχουμε ξεφτιλιστεί σε όλη την περιοχή. Βλέπεις. Που διαφωνώ κάθετα με όλη την πολιτική του Ισραήλ. Διαφωνώ κάθετα σε αυτό το κομμάτι, για να μην μου πείτε μάμου ξουτού. Λοιπόν, και σίγουρα έχει πάει και έχει πετσοκόψει τους άλλους και τους έχει καθαρίσει. Αλλά στην τελική δεν του μιλάει και κανένας, ρε. Δεν του μιλάει και κανένας. Ποιος θα τολμήσει να του μιλήσει? Εδώ βγαίνει. Αλλά ποιος θα ασκήσει πολιτική? Ο Γεραπετρίτης που το έχει, που έχει μετατόπιση σπονδύλο τις υποκλήσεις που κάνει. Ποιος θα το πάει? Ναι, πραγματικά έχει πάθει ζημιά ο άνθρωπος. Το συμπονούμε μόνο και μόνο γι' αυτό. Ο Μητσοτάκης που πάει και σφίγγει τα χέρια του δολοφόνου μαζί με τον Γεραπετρίτη του από το Τσογλάνι κάτω, το όνομά του είναι, με κοιτάς. Τσογλάνι το λένε. Εγώ φταίω. Όνομα και πράγμα είναι, αλλά έτσι το λένε. Κάτω στη Συρία το δολοφόνο που αποκεφάλιζε τους χριστιανούς
με χίλιους και έναν τρόπους. Τους ανατείναζε, τους έκαιγε, τους έβαζε λάστιχα αυτοκινήτου και τα λαμπάδιαζε πάνω τους, τους έβαζε σε κλουβιά με τον Άισις και τους πετούσε μέσα σε πισίνες για να πνιγούνε, τους πετούσε από τον 6ο-7ο όροφο και κάνανε κόντρες να δουν αν από τον 6ο ή από τον 5ο θα πάει πιο γρήγορα. Τα ξεχνάμε όλα αυτά που δείχνανε, όλες τις θηριωδίες που γίνανε και πήγανε τον νομοποιήσανε τώρα και τον, και τον συγχωρέσαν. Ή ποιος αντισταθεί στον Τούρκο? Ο Μητσοτάκης που τον κάλεσε τις προάλλες εδώ πέρα και πηγαίνει κάθε δυο και τρεις αυτός εκεί και λέει τι καλός φίλος που είναι ο Τούρκος, πόσο πολύ τον αγαπάμε, πόσο καλοί γείτονες είμαστε. Αυτόν θα μπορέσει να βγει αργότερα και να πάει και να πει ότι ξέρεις τι απειλούμαστε? Θα του πούνε οι Ευρωπαίοι, καλά χαζώσεις ρε, καθυστερημένος είσαι, τι είναι αυτά που λες? Πέρσι δεν βγήκες και μας έλεγες ότι είσαστε κολυτάρια και κάνατε το σύμφωνο της Αθήνας και τα λοιπά. Τι έρχεσαι φέτος και μας λες ότι αυτός θέλει να με σκοτώσει? Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κανένας να μας το πει. Θα μας πεις τη λύθη. Προφανώς είσαστε, γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σας γίνεται. Εμείς όταν έχουμε έναν εχθρό, τον έχουμε εχθρό. Δεν τον έχουμε εχθρό και τριβόμαστε. Ναι, πραγματικά. Γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει λογική. Αυτοί θα μας σώσουνε. Και τώρα, όταν δώσεις χώρο στο χωριάτι, θα σ' ανέβει στο κρεβάτι. Γι' αυτό και έχει πάρει τα πάνω του Ερντογάν. Σου λέει καθυστερημένα είναι αυτά, δεν πρόκειται να μιλήσω. Ξέρετε, εγώ είμαι στο μυαλό μου έχω ένα κρυφό δωμάτιο που είναι τώρα ο Ερντογάν με τους άλλους. Και συζητάνε, κάνουν εσωτερική τουρκική πολιτική. Και πετάει ένας και λέει, θα κάνουμε και αυτό. Του λέει ένας άλλος. Όχι, ρε, δεν μπορεί να είναι τόσο χαζί να το δεχτούν και αυτό. Κάντο σου λέει, θα πιάσει. Το ρίχνουν την επόμενη μέρα, πιάνει. Συζητάνε ξανά μαζί του και δεν το πιστεύω. Το δεχθήκανε και αυτό. Για κάθε τι που είναι να κάνουμε στη χώρα μας, πρέπει να ρωτάμε τον ταβαντζή μας. Που τον έχουμε επιτρέψει εμείς. Και όποτε αποφασίσαμε λιγάκι, ακόμα τη θυμάται την επακούμβηση στο καμάρι τη φρεγάτα του που τη στείλαμε 6 μήνες στο ναυπηγείο για να επανέλθει. Τον είδατε να μιλήσει? Του μπεκί ψιλοκομμένο. Τι να μιλήσει? Ούτε αεράμινα δεν έχει. Ό,τι σηκώνεται από εμάς πέφτει κάτω σε αυτόν. Και δεν του τρίζει κανένα στα δόντια. Έχουμε γίνει το απόλυτο ξεφτιλίκι. Ντρεπόμαστε να τον βλέπουμε να πηγαίνει να κάνει συνομιλίες. Αγχωνόμαστε κάθε φορά που θα πάει να μιλήσει εκπρόσωπος της κυβέρνησης με την Τουρκία, ότι θα χάσουμε ακόμα ένα βρακί εκεί που θα πάει. Μας ξεβρακώνουν κανονικά. Για να κάνουμε οποιαδήποτε συμφωνία, θέλουμε να περάσουμε καλώδιο? Πέρα να το ρωτήσουμε. Θέλουμε να περάσουμε. Σε λίγο θα θέλουμε να πάμε στα νησιά μας ανατολικά στο Αιγαίο και θα πρέπει να παίρνουμε άδεια από την Τουρκία. Αλλά τι περιμένεις τώρα? Εδώ δεν διασέβγανε την Λευκάδα έξω από τα εθνικά χωρικά ύδατα. Θες να πας στη Λευκάδα και ψάχνεις διαβατήριο για να πας? Είναι εκτός χωρικών υδάτων. Το είπε ο Δένδιας. Υπουργός Αμήνης είναι. Άμα δεν ξέρει, θα του πεις δέχεται επίθεση το νησί. Κοσπέ δεν είναι δικό μας, είναι εκτός χωρικών υδάτων. Και πάνε όλα τα κανάλια και όλα τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα και τους γλύφουνε πατήκορφα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πατήκορφα από το πρωί μέχρι το βράδυ, συνήθεια τους γλύφουνε. Τι να πω ρε. Ευρωπαϊκά πτυχία λέει από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Ευρωπαϊκά πτυχία με ευρωπαϊκή βούλα θα παίρνουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΗ που παρακολουθούν προγράμματα που οργανώνονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ΑΕΗ. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Καταρχήν, έχουμε μπερδέψει, να μην πω τώρα. Άλλο το πτυχίο, άλλο το μεταπτυχιακό. Άλλο το προπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης που αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται στην Ελλάδα γιατί υπάρχει το άρθρο 16 ξεκάθαρα άσχετα με τις μαϊμουδιές του Μητσοτάκη που έχει κάνει αλχημίες εδώ πέρα. Όταν το άρθρο 16 του Συντάγματος αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση. Κάναν το άρθρο 26 για να ξεγελάσουν τον κόσμο με παραθυράκια και με χαζομάρες. Λοιπόν, άλλο το προπτυχιακό. 3-4 χρόνια φοίτησης, άλλο το μεταπτυχιακό που αυτό μπορείς να το πάρεις από οπουδήποτε θες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αναγνωρίζεται. Αλλά οι εφημερίδες, είπαμε, συνεχίζει το γλύψιμο για να δείξουν πόσο καλά παιδάκια είμαστε και να πέσει καμιά κρατική διαφήμιση στην εφημεριδούλα, μπας και βγάλουμε και τον επόμενο μήνα. Γιατί από πωλήσεις φίλων δεν μας αγοράζουν για χαρτί τουαλέτας πια. Περιμένουν, βγάζουν όλοι τις φυλάδες τους για να έχουν να ακουστούν και να πάρουν κρατική διαφήμιση. Από εκεί ζουν πλέον οι περισσότερες εφημερίδες και περισσότερα ραδιόφωνα που είναι πάνω. Και όσο και αν ακούγεται κακό αυτό, δυστυχώς έτσι είναι.
Πόσο μας έμεινε ακόμα, κάνα μισό λεπτό. Α, δύο λεπτά έχουμε. Δεν το γλιτώνει ο εισαγγελέα σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την εφημερίδα τα νέα. Ναι, τα νέα. Γιατί προκόψαμε την καθημερινή. Ορχάν Παμούκ λέει: στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία, δεν έχουν καθόλου, αλλά δυστυχώς έχουμε αρχίσει και γινόμαστε και στην Ελλάδα το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο το ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν και γενικότερα η οικογένεια Μητσοτάκη είναι τόσο δεμένη με την τουρκική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο. Έχουν κοινά. Νουδού, τα μυστικά, Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, πώς επαναπροσδιορίζονται, λέει, τα στρατόπεδα κτλ. Αυτοί κυνηγάνε την ουρά τους. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το χτενίζεται. Εδώ είναι η διαδικασία. Δεν κοιτάνε τα χάλια της Ελλάδος, δεν κοιτάνε τα χάλια της οικονομίας, δεν κοιτάνε τα χάλια της εξωτερικής πολιτικής, δεν κοιτάνε το ότι οπλισμένα ντρόουν κυκλοφορούν μέσα στις ελληνικές θάλασσες λίγες μέρες πριν ξεκινήσει επίσημα όλη η τουριστική περίοδο. Πού και να σας πω κάτι, τι θα πει ο τουρίστας ο ξένος που έμαθε ότι ένα οπλισμένο ντρόν κυκλοφορούσε? Α, τι ωραία, θα πάω στην Ελλάδα να καταλήξω στον πάτο της θάλασσας. Θα πάρω ένα σκάφος να πέσει πάνω με ένα ντρόν οπλισμένο. Έτσι θα κάνουμε. Ο τουρισμός σβήνει. Δεν λένε τίποτα, αλλά σβήνει. Έχουμε κάθε μέρα όλο και μειώσεις. Η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Η FedEx έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Φεύγει και αυτή. Ο κάθε τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα, αντί για ένα 1,5 χιλιάρικο που δίνουν σε άλλες χώρες, δίνει 500 στάρικα. Σε λίγο θα έρχονται οι τουρίστες και θα τους ταΐζουμε τζάμπα. Δεν μπορούν να το πάρουν χαμπάρι. Και κάθονται τώρα και μου συζητάνε για το συνέδριό τους και αν είναι όλα καλά μέσα στο συνέδριο και ποιες είναι οι ομάδες και ποιες είναι οι πολιτικές, οι πολιτικοί αντίπαλοι. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Ξυπνάτε, ρε, ανοίξτε τα μάτια σας, βγείτε έξω, λέτε, να δείτε τι γίνεται. Δεν βρέχει, σας τίνουνε. Σας στείνει ο κόσμος όλος, ακόμα και πιο φανατικοί υποστηρικτές έχουν αρχίσει και σας στείνουν. Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως έχετε χάσει, έχετε γίνει δεύτερο, να μην σας πω ότι έχετε γίνει τρίτο κόμμα. Γιατί έχει γίνει? Γιατί ο κόσμος είναι στα κάγκελα πλέον, ο κόσμος πεινάει. Δεν έχει να φάει, δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Με αυτά τα θετικά μηνύματα έφτασε και η ώρα να κλείσουμε. Με διώχνουν. Λοιπόν, σφυρίζουν εδώ. Ακολουθεί Γιώργος Κομνηνός, Κώστας Ερμές. Έχει μια εξαιρετική συνέντευξη. Είναι ωραίο να καθίσετε να ακούσετε. Να ηρεμήσετε κιόλας λίγο. Φεύγει ο νευρικός της υπόθεσης. Έρχεται η πιο ήπια εκδοχή. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Όλη η εκπομπή στο YouTube, στο κανάλι μου. Επίσης στο Facebook θα ανεβούν.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.